ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και

0: Η φωτιά που ξέσπασε Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, το μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ τα εναέρια μέσα που σηκώθηκαν το πρωί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Μάλιστα το πρωί οι ρηπές ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Πυρκαγιές παραμένουν ενεργές στη Σιτία, το Πλωμάρι και το Μωρόνι, ενώ η μεγάλη φωτιά στην Πάρο έχει οριοθετηθεί αλλά δεν έχει πλήρως κατασβεστεί. Σήμερα κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Εμμανούλη Στρατιδάκη που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ στη Χαλκιδική και συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε ομόφωνα σήμερα το αίτημα άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να επιτραπεί η δίωξή του. Το αίτημα βασίζεται σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2026 που εξέδωσαν οι βελγικές δικαστικές αρχές. Σε κατασχέσεις μαμούθα κατάλληλων τροφίμων προχωρούν σταθερά εκτινιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και ο ΕΦΕΤ σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο για το 2025 τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν ότι αποσύρθηκαν περίπου 33,2 τόνοι μη ασφαλών τροφίμων, εκ των οποίων οι 17,6 τόνοι αφορούσαν αποκλειστικά κρέας και προϊόντα κρέατος. Έτσι ξαφνικά οι ελεγκτικές αρχές ανακάλυψαν χιλιάδες τόνους σάπιων προϊόντων με σαλμονέλα. Πώς τα ανακάλυψαν? Κάνοντας ελέγχους στην αγορά. Αν έκαναν πραγματικούς ελέγχους για την ασχροκέρδεια θα μπορούσαν να την πατάξουν και αυτήν. Αλλά δεν θέλουν και η απόδειξη είναι ότι δεν κάνουν πραγματικούς ελέγχους. Με απλά λόγια, όταν κάνεις έλεγχο και όταν θέλεις να κάνεις έλεγχο, βρίσκεις και την ασχροκέρδεια, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ οι πολίτες θα μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν και μέσω ΚΕΠ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270 22981.
7: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά.
14: Η Ελλάδα μιλά.
13: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Και επειδή ο Πρωθυπουργός έχει ξεπεράσει τα όρια του θράσους και επειδή λέει ότι τάζει η αντιπολίτευση 13ο και 14ο μισθό, γιατί δεν μπορεί να ψηφιστεί και να εκλεγεί. Ακούστε λοιπόν. Δεν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτός ταΐζει κάθε μέρα τους εργολάβους με δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ταζει, ταΐζει. Παραδείγματος χάρη, σε 2 χρόνια 5 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις για έργα που δεν έγιναν σε εργολάβους. Αναλυτικά ο πίνακας θα εγκαταστεί στα πρακτικά της Βουλής. Δηλαδή, 5 δις είναι 2,5 έτη, 13ος, 14ος μισθός και δώρα και πάρτε Έλληνες να φάτε. Τα τρώνε 6 εργολάβοι. 5 δις είναι. Πάμε. Εμείς δεν τάζουμε. Όχι. Εμείς λέμε τι ισχύει. Εμείς δεν ταΐζουμε σαν ως τους Έλληνες όπως ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν ταΐζουμε τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς θα ψεκάσουμε τις γαλάζιες ακρίδες με εντομοκτόνα για να τελειώνει το παράσιτο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή. Και το λέω έτσι γιατί θα μιλήσουμε λίγο για τον Οδυσσέα, την Οδύσσεα, τον Νόλαν, τον κύριο Μητσοτάκη που εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό. Πρέπει να πω το εξής. Σε μια χώρα όπου τα αρχαία μας ξεπουλούνται, πολλούνται, βγάλαμε πολιτήριο κανονικό, το να παίρνει ο πρωθυπουργός τηλέφωνο στον Νόλαν, πώς λέγεται, για να του λέει τα δικά του και για την Οδύσσεια και για τον Οδυσσέα, είναι να πέφτεις κάτω από τα γέλια. Ιδιαίτερα από μια οικογένεια που έχει μια έτσι ευαισθησία με τα αρχαία αντικείμενα και έχει μια δική της ιδιωτική συλλογή. Το πώς την απέκτησε είναι ένα άλλο θέμα. Τα βρίσκαν στα χωράφια, έλεγε η Μαρίκα Μητσοτάκη και η Μακαρίτσα. Α, δεν πειράζει. Στα χωράφια τα βρίσκανε. Θεέ μου, που μπλέξαμε και που φτάσαμε σε αυτή τη χώρα. Διαμαρτύρονται κάποιοι γιατί ξεπουλιέται, λέει, η αρχαία κληρονομιά μας. Να ήταν μόνο αυτό. Είναι πολλά περισσότερα, φίλες και φίλοι.

της ταινίας, γιατί έπρεπε να πάρει την επιδότηση ο κύριος αυτός από το Hollywood, διότι αν δεν είναι political correct δεν παίρνει επιδότηση. Και αντί να το στυλιτεύσει ή να του πει κακώς έκανες αυτό, πήρε τηλέφωνο λέει και του είπε τα ωραία. Εμπάς περιπτώσει. Εδώ η Ελλάδα γεμίζει με data centers. Τα είπα και στη Βουλή και τα ξαναλέω για ακόμη μια φορά. Επειδή ο Πρωθυπουργός έχει σύγχυση, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Όπως με τις ανεμογεννήτριες. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Τι έγκλημα κάνει στη χώρα. Γεμίζει την περιοχή της χώρας μας με data centers. Τώρα λέει θα πάει στην Δυτική Μακεδονία, θα βάλουν έναν υπερυπολογιστή. Στη Λάρισα το ίδιο συζητάνε. Έχουν βάλει στο Κοροπή, στο Μαρκόπουλο, στα Σπάτα. Ναι, έχουν βάλει αυτά τα ενεργοβόρα και τα υδροβόρα τέρατα που λέγονται data centers, τα οποία χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού, τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νομίζουν ότι είναι επένδυση, αφού δεν έχουν θέσεις εργασίας, μόνο και τις σεκιουριτάδες είναι εκεί. Στην Παιανία υλοποιεί μεγάλο κάμπους δεδομένων επενδύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση που είναι λογικά και από ταμεία ανάκαμψη τα λεφτά, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται εδώ, δεν κομπίνα, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν κερδίζει τίποτα η Ελλάδα. Χάνουμε νερό και ρεύμα. Αυτό κερδίζουμε. Άλλες περιοχές, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, θα γεμίσουν τη χώρα με data centers, τα οποία είναι ενεργοβόρα και υδροβόρα. Πίνουν νερό που δεν φαντάζεστε, εκατοντάδες εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Και αυτό θεωρούνται επενδύσεις. Είμαι εναντίον των data center, σε παραλαμβάνω, γιατί η Ελλάδα δεν είναι σκουπιδότοπος. Ούτε χωματερή. Την ώρα που το νερό είναι απαραίτητο. Και έχουμε πρόβλημα με το νερό. Το ιδιωτικοποιεί από το παράθυρο γι' αυτό. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, σας λέω. Όλα θα γίνουνε, όλα μα όλα θα γίνουνε πολίτε η Ελλάς. Πήγε γενεία στον Ε65. Ένα δρόμο που κόστησε 500 εκατομμύρια και κόστησε τελικά 2,1 δις και αντί να ζητήσει συγγνώμη αυτός και ο Σιμίτης και οι υπόλοιποι για το 1,7 δις παραπάνω που πληρώσαμε, που είναι περίπου ένα έτος 13ος 14ος μισθός, χασκογελούσε. Και επειδή προτείνω πολλές φορές πράγματα και ακούγονται λίγο περίεργα, να σας πω τι προτείνω για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τους μικρομεσαίους είναι οι πιο βασανισμένοι, μαζί με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλήθειες μελισσοκόμους, τους φτωχούς Έλληνες, βασανισμένοι άνθρωποι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι λέει η ελληνική λύση. Τι θα κάνουμε για να τους βοηθήσουμε μαζί με τους μικρομεσαίους. Κατάργηση τεκμαρτού εισοδήματος, τεκμηρίων. Τι θα πει τεκμήρια, ρε παιδιά. Τι θα πει τεκμήρια. Έχετε λιανίσει τους ανθρώπους στη φορολογία. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος. Είναι υποχρεωτικό να γίνει και αυτό. Ρύθμιση 120 δόσεων. Το λιγότερο δεν γίνεται διαφορετικά. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Ο εμπορικός λογαριασμός στον ελεύθερο επαγγελματία πρέπει να είναι κατάσχετος για να μπορεί να λειτουργεί η επιχείρηση του. Μην του κλείνεις το μαγάζι, ρε εσύ. Πάει και του κλείνει τον λογαριασμό τον εμπορικό. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα σου επιστρέψει τα λεφτά που χρωστάει, εν πάση περιπτώσει. Εκαθάριση οφειλών εύκα. Διαγραφή οφειλών από ασφάλιση. Τέλος. Τελειώσαμε. Καθαρίσαμε. Και το χειρότερο, δεν μπορεί να πληρώσει ο ελεύθερος επαγγελματίας κάτι. Το χρεώνεις. Το χρεώνεις κανονικά. Και δεν έχει ασφάλεια. Δηλαδή πληρώνει 30 χρόνια, δεν μπορεί να πληρώσει 3 μήνες. Του καταλογίζεις πρόστιμα, του βάζεις προς αυξήσεις, αλλά ασφάλεια δεν έχει. Μα δεν στάκεται δύο όλα αυτά. Στρατιωτικοί και απόστρατοι που χάνουν την ασφαλιστική τους εισφορά, την ασφάλειά τους δηλαδή, θέλουν να φύγουν κάθε 30 χρόνια και θέλουν να φύγουν από το στρατό. Με το που φεύγουν χάνουν την ασφάλειά τους. Γιατί? Για ποιο λόγο? Εξημίστε μου για ποιο λόγο μισείτε τον Έλληνα. Πείτε μου ρε παιδί μου, για αυτό το λόγο το μισώ. Τι σας έχει κάνει ο Έλληνας επιτέλους? Και θέλω να καταλάβετε ότι δεν μπορώ να απολογούμε σε παραφιάδες κομμάτων και υποκομματίδια, σε αγραμμάτους, ημιμαθείς και όρκς. Γιατί πραγματικά έχει γεμίσει αυτή η χώρα με όρκ. Με όρκ νεοελλήνων, όχι Ελλήνων. Το παίζουν εθνικοπατριώτες οι άλλοι, Ελληναράδες. Άνεργοι, άεργοι, δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και κατηγορούν τους άλλους γιατί δουλεύουν. Για να καταλάβετε τι είναι παράκρουση. Υπάρχουν άνθρωποι.

που έχουν κάνει κόμματα, οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους και μέφονται κάποιους άλλους που εργάζονται. Αντί να μέφονται όλοι οι Έλληνες, αυτούς τους τεμπελχανάδες που δεν εργάστηκαν και ζούσαν με τον μπαμπά τους και τη μαμά τους. Μιλούν για αρία φιλή, για ελληναράδες τα λοιπά, και η φυσιογνωμία τους θυμίζει Μαγκρέμπ Μαρόκο. Αρία φιλή με Μαρόκο μαζί. Και όποτε το πρόβλημά τους είναι η ελληνική λύση. Η Νέα Δημοκρατία βρίζει την ελληνική λύση. Το Πασόκ, ο Τσίπρας, όλοι τους, αριστεροί, δεξιοί, όλοι την ελληνική λύση. Λες και κυβερνάμε εμείς. Και με στιγμή σε πιάνει αγανάκτηση και λες τι γίνεται εδώ εσείς. Όλοι με την ελληνική λύση. Γιατί? Γιατί ό,τι και αν έχουν κάνει, έμεινε όρθια η ελληνική λύση. Γιατί έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα, έχει συγκρότηση, έχει λόγο. Δεν αλλάζει τίποτα από όσα έχει πει. Τι να πρωτοαπαντήσεις με τις φεδρότητες και τις γελοιότητες τους. Πού να πρωτοαπαντήσεις στις χαζομάρες τους.

Πάμε τώρα και στην Όμηρο. Να δούμε λίγο τη σκοτεινή πλευρά του Οδυσσέα. Ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, παρεξηγήθηκε από πολλούς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η άποψή μου είναι ότι ο Οδυσσέας δεν είναι αυτό που έγραψε ο εγγονός του, ο γιος του Τηλεμάκου. Γιατί κατά την άποψη τη δική μου, ο Όμηρος υπήρξε, αλλά ήταν συγγενής του Οδυσσέως. Διότι δεν μπορεί να γράψει για την Ιλιάδα και να έχει αναφορές ελάχιστες για την Ιλιάδα πραγματικά και να κάνεις ολόκληρη την Οδύσσια στην οποία αναφέρεσαι μόνο στον Οδυσσέα. Λέω τώρα. Άρα είσαι υποκειμενικός. Δείχνεις ότι κάπου γέρνεις. Πίσω λοιπόν από την εικόνα αυτού του θρυλικού ήρωα, γιατί είναι θρυλικός ήρωας, κρύβεται μια σκοτεινή πραγματικότητα. Ο Οδυσσέας δεν είναι αυτό που λέμε ότι είναι. Έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα ο Παλαμίδης είναι ο καλύτερος κτλ. Μην αναλωθώ εκεί. Ακόμη και ο Αχιλλέας ημίθεος ήταν. Ο ήρωας Αχιλλέας, ηρωικός ο Αχιλλέας, μα ημίθεος ήταν. Με βάση βέβαια τα έπι, έτσι. Εννοώ. Ήξερε ότι θα πεθάνει, αλλά δεν ήξερε πώς θα πεθάνει. Αχίλλειος Πτέρνα. Οι αρχαίες πηγές δεν παρουσιάζουν ένα απόλυτα αγαθό και αμόλυντο ήρωα, αλλά έναν άνθρωπο ικανό για τις μεγαλύτερες πράξεις ευφυΐας για τον Οδυσσέα. Αλλά ενέργειες που για τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και εγκληματικές. Δηλαδή ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Αλλά άλλο η πανουργία και άλλο η ευφυΐα. Άλλο η εξυπνάδα και άλλο η κουτοπονηριά ή η πονηρία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πριν ξεκινήσει ο Τροϊκός πόλεμος, φίλες και φίλοι, ο Οδυσσέας δεν ήθελε να εγκαταλείψει την Ιθάκη. Το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Ενώ είχαν συμφωνήσει όλοι οι Αχαιοί, οι βασιλείς Αχαιοί, δεν θα πω Μικηναίοι ή οι Δαναοί, όπως θέλετε πέντε το, οι βασιλείς τους, ότι θα κάνουν εκστρατεία εναντίον των Τρών, όχι για τα μάτια της ωραίας Ελένης, αλλά για τους πόρους, εν πάση περιπτώσει, για το χρήμα έγινε η ιστορία και το εμπόριο. Δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του ο Οδυσσέας. Αθέτησε τη συμφωνία. Και μάλιστα είπε ότι δεν μπορώ να πολεμήσω για μια γυναίκα η οποία δεν είναι δική μου υπόθεση. Επαναλαμβάνω όμως, το ξαναλέω, το μήλον της Έριδος δεν ήταν η Τρία και η ωραία Ελένη. Ήταν το εμπόριο, ήταν τα λεφτά. Αλλά αυτός, ενώ είχε συμφωνήσει, αθέτησε την υπόσχεσή του. Αντί, και πρέπει να πω το εξής, ότι όταν έφτασε ο Παλαμίδης με εντολή του Αγαμέμνονα, πήγε ο Παλαμίδης, ο Μενέλαος και ο Νέστορας να δουν γιατί αρνείται ο Οδυσσέας να στείλει τα 60 καράβια του για να ετοιμαστούν στην εκστρατεία, ξέρετε, στην Αυλίδα, για να ξεκινήσουν και να φύγουν όλοι μαζί. Στέλνει αντιπροσωπεία να μιλήσουν με τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, επειδή ήταν πανούργος, προσπάθησε να ξεφύγει με ένα τέχνασμα. Προσποιήθηκε ότι τρελάθηκε, ότι λόλεψε, σάλεψε. Όταν ο Παλαμίδης έφτασε στην Ιθάκη λοιπόν, γι' αυτό και το μισούσε τον Παλαμίδη ο Οδυσσέας, για να τον οδηγήσει στον πόλεμο, ο Οδυσσέας προσπάθησε να ξεφύγει. Έζευξε λοιπόν ένα βόδι, βόδι κανονικό, και ένα άλογο μαζί, στο ίδιο αλέτρι. Αυτό δεν γίνεται, να ξέρετε κάτι. Βάζεις ή δύο βόδια ή δύο άλογα, ή ένα άλογο ή ένα βόδι. Και άρχισε να αργώνει τη γη ρίχνοντας αλάτι αντί για σπόρους. Και προσπάθησε έτσι να πείσει τους πάντες ότι είχε τρελαθεί, ότι είχε σαλέψει. Ο Παλαμίδης, ο οποίος ήταν ο ευφυέστερος του Τροϊκού πολέμου, μεγάλη μορφή, πανεπιστήμονας, απίστευτη προσωπική, εγκρατής, νουνεχής, σχολή κεντάβρων επάνω, έτσι στο πύλιο, στην πανέμορφη Βυζίτσα κοντά, υπάρχει και το σπήλαιο του Χείρονα εκεί, για όσους δεν ξέρουν, κοντά στη Βυζίτσα και στις Μιλιές. Να πω το εξής. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήταν ευφυής και κατάλαβε ότι είναι πονηρός ο άλλος, ήθελε να αποδείξει την αλήθεια και να πει ότι ο Οδυσσέας λέει ψέματα και αθετεί τον λόγο του. Πήρε το μικρό λοιπόν τηλέμαχο, το γιο του Οδυσσέως, και τον τοποθέτησε μπροστά στο αλέτρι. Το δίλημα ήταν σκληρό. Ή θα συνεχίσει ο Οδυσσέας να παριστάνει τον τρελό και θα περάσει πάνω από το παιδί, το σκοτώσει, ή θα σταματήσει. Σταμάτησε λοιπόν, αποδεικνύοντας ότι και είχε σωάστας φρένας και έλεγε ψέματα και απατεώνας ήταν. Ο Οδυσσέας λοιπόν αναγκάστηκε να ακολουθήσει τον πόλεμο. Όμως δεν ξέχασε ποτέ τον άνθρωπο που τον ξεμπρόστιασε, τον Παλαμίδη.
Ποτέ. Ποτέ. Τον είχε στοχοποιήσει από τότε. Όταν βρέθηκε στην Τρία, ο Οδυσσέας ενεργοποίησε την πιο επικίνδυνη πλευρά, την πανουργία. Χωρίς όρια. Το φθόνο. Χωρίς όριο. Έγραψε ένα πλαστό γράμμα από τον Πρίαμο, τον βασιλιά της Τρίας, το οποίο το παρουσίαζε ο ίδιος ότι ήταν προς τον Παλαμίδη και τον απεκάλεσε προδότη και συνεργάτη των Τρώων. Έβαλε και κάτω από το μαξιλάρι του Παλαμίδη 5 χρυσά εκεί πέρα, χρυσάφι σκηνή, ώστε να φαίνεται ότι είχε πληρωθεί από τον εχθρό. Και τι έκανε? Από αυτά που λέει λάτισαν τα τροϊκά αντικείμενα πήγε και έβαλε για να φανεί ότι ήταν του Πριάμου τα δώρα προς τον Παλαμίδη. Το σχέδιο ήταν τέλειο. Οι αρχαίοι βρήκαν το στοιχείο, το χρυσό, το γράμμα, πιστεύουν ότι ο Παλαμίδης τους είχε προδώσει. Η τιμωρία ήταν άμεση, αμεσότατη. Γιατί ο Οδυσσέας τι έκανε? Πίεσε ότι εκείνη τη στιγμή να καταδικαστεί. Ο Παλαμίδης καταδικάζεται χωρίς δίκη με πίεση του Οδυσσέα, λιθοβολείται μέχρι θανάτου από τους ίδιους συμμάχους του. Ο Αχιλλέας απεσήρθη. Κατάλαβε τη βρώμικη δουλειά που έκανε ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας έφυγε. Δεν παρίστατος αυτό. Μετά την πτώση της Τρίας, οι Έλληνες βρέθηκαν μπροστά σε ένα σκληρό δίλημα. Ποιο ήταν αυτό? Ο Αστιάνακτας, ο μικρός γιος του Έκτορα και της Ανδρομάχης, ήταν ο τελευταίος αρσενικός απόγονος του βασιλικού οίκου της Τρίας. Για τους νικητές Αχαιούς, το παιδί αυτό αποτελούσε μελλοντική απειλή. Δεν έπρεπε να επιβιώσει ο βασιλιάς της Τρίας. Ενώ κατέστρεψαν την Τρία, δεν έπρεπε να επιβιώσει ο γόνος βασιλικής οικογένειας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πολλές αρχαίες παραδόσεις, οι Αχαιοί πήραν μια απόφαση που ανατριχιάζει τον σύγχρονο άνθρωπο. Την εξόδωση του παιδιού. Να δολοφονήσουν το παιδί. Αυτό γίνεται και αργότερα. Στα μεσαιωνικά βασίλεια, αδερφό σκοτώνει τον αδερφό, σε βασιλείες και τα λοιπά, δηλητηρίαζε ένας τον άλλον. Ναι, εδώ είχαμε ένα παιδί. Η τραγωδία του Ευρυπίδη γράφτηκε, έτσι. Τροάδες παρουσιάζει την απελπισία της Ανδρομάχης όταν μαθαίνει ότι ο γιος θα πεθάνει. Όμως η τραγωδία δεν κατονομάζει ξεκάθαρα τον εκτελεστή της πράξης. Ποιος σκότωσε το παιδί, τον Αστιάνακτα. Μια άλλη παράδοση που συνδέεται με το χαμένο έπος Ηλίου Πέρσης του Αρκτίνου δίνει μια πολύ πιο σκοτεινή εκδοχή, φίλες και φίλοι. Γιατί ψάχνουμε τις σκοτεινές εκδοχές πλέον. Ποια είναι αυτή? Σύμφωνα με αυτήν, ο άνθρωπος που ανέλαβε να βάλει τέλος στη ζωή του μικρού Αστιάνακτα ήταν ο ίδιος ο Οδυσσέας. Ο ίδιος ο Οδυσσέας. Η πιο γνωστή πράξη εκδίκησης του Οδυσσέα είναι η επιστροφή του στην Ιθάκη και η εξόδωση όλων των μνηστήρων. Δεν ήταν εκδίκηση αυτό? Μην μου λέτε τώρα κάποιο, θα έχετε και δίκιο, ότι πήγαν εκεί και τα λοιπά. Μα δεν υπήρχε βασιλεύς. Ο Τηλέμαχος ήταν μικρός. Έπρεπε το βασίλειο να έχει βασιλεία. Για χρόνια οι μνηστήρες λοιπόν είχαν καταλάβει το παλάτι, καταναλώναν την περιουσία του, παραβίασαν τον ιερό θεσμό της φιλοξενίας. Όλα αυτά είναι αληθή. Για τον κόσμο των επών, η τιμωρία θεωρήθηκε δικαιολογημένη. Η μάχη στο παλάτι δεν ήταν μία απλή σύγκρουση. Ήταν λουτρό αίματος, σφαγή κανονική. Βέβαια, εκεί τον Αντίνο σκότωσε, δείτε τη λέξη. Αντίνοας, έτσι. Τα ονόματα που έδωσε ο ίδιος, ο Όμηρος, σε αυτούς που σκότωνε ο Οδυσσέας, έδειχναν και την μεροληψία του συγγραφέως σε σχέση με τον Οδυσσέα. Οι μνηστήρες σφράχτηκαν όλοι. Όλοι, μέχρι της ενός. Με τη βία επικράτησε ο Οδυσσέας. Η ιστορία λοιπόν της εκδίκησης του Οδυσσέα δεν τελειώνει με τις μνηστήρες. Όχι! Μετά την τελική μάχη στο παλάτι της Ιθάκης αποκαλύπτεται μια ακόμη σκοτεινή πλευρά την οποία δεν την ξέρουμε και δεν τη μαθαίνουμε. Ποια είναι αυτή? Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρό του ήταν και οι δούλες του οίκου του. Οι δούλες. Ο Οδυσσέας ζήτησε από την Εύκλεια, που του είχε αποκαλύψει ποιες γυναίκες του παλατιού είχαν συνεργαστεί με τους μνηστήρες από φόβο να τις σκοτώσουν κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Σύμφωνα με την παράδοση, 12 από αυτές είχαν σταθεί στο πλευρό των μνηστήρων από φόβο και είχαν προδώσει τον Οδυσσέα. Διέταξε την εκτέλεσή τους και των 12 ο Οδυσσέας. Ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα, ο γιος του, ανέλαβε την πράξη με εντολή του Οδυσσέα. Οι γυναίκες οδηγήθηκαν έξω από το παλάτι, όπου και θανατώθηκαν όλες μαζί.
Ο Όμηρος περιγράφει τη σκηνή σε μία από τις πιο σκληρές εικόνες της Οδύσσειας. Σφάστηκαν γυναίκες. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως πουλιά που έχουν πιαστεί σε δίχτυ και προσπαθούν να ξεφύγουν με τα σημερινά ηθικά κριτήρια, φίλες και φίλοι. Οι πράξεις αυτές του Οδυσσέα θεωρούνται εγκλήματα, για να τα λέμε όλα. Όμως στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδος, της σφαγής, δεν είχαν όπλα. Σφάζανε. Οι αξίες ήταν διαφορετικές, για να τα λέμε όλα. Η τιμή, η εκδίκηση, η πίστη στον Νίκο, η νίκη στον πόλεμο, είναι τεράστια η σημασία τους. Ο ηρωισμός, η ανδρεία. Ο Οδυσσέας δεν ήταν τέλειος, για να τα λέμε όλα. Και ίσως αυτόν ακριβώς τον κάνει και τόσο διαχρονικό, γιατί είμαστε εμείς. Ό,τι είναι ο Οδυσσέας, είμαστε και εμείς. Πονηρία, πανουργία, κουτοπονηριά, στρεψοδικία, αλλαγή ατζέντας, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι. Γιατί οι μεγαλύτερες ιστορίες, φίλες και φίλοι, δεν μιλούν για ανθρώπους χωρίς αδυναμίες. Μιλούν για ανθρώπους που παλεύουν με το φως και το σκοτάδι της ψυχής τους. Αυτός ήταν ο Οδυσσέας. Εύχομαι να σας φώτισα λίγο παραπάνω, γιατί πραγματικά δεν είναι η ιστορία όπως γράφεται, αλλά όπως τη γράφουν ή οι νικητές ή οι συγγραφείς που υποκειμενικά στηρίζουν ή δεν στηρίζουν κάποιον. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Το προανήγγειλες.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές.
0: Καλό καλοκαίρι. Και αυτοί μπαίνουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια, που δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές. Ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
2: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Εσχροκέρδια υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Είναι διαφορετικό.
0: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εσχροκέρδια.
2: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα. Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσχροκέρδια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζεις άλλος για 70. Σε κλέβει από την κάνουλα. Το πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και ξανανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει. Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απαταιώνες τέτοιους και χτυπάς την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά οι μισθοί στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικοί από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
0: Πώς ορίζει την εσχροκέρδη όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυνδωτή ελεύθερη αγορά.
2: Δύο πράγματα που να κάνει η πολιτεία, αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απαταιώνες που εσχροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί. Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα. Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό, αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι. Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό? Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκοινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε?
2: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε 6 δις. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές. Όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40, αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7 χιλιάδες τον μήνα ο καθένας. Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεκπαιδευτούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα. Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο δίκαιο φορολογικό μέτρο. Να το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, να κολλητέ του να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά, χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω. Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ? Πες μου, πώς θα σε πληρώσω ο κράτος? Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
0: Ναι, αλλά αυτό 15% οριζόντιος φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννα.
2: Ναι.
0: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί?
2: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Ελλάδα, λέγοντας ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, 2-3% κάθε χρόνο. Με 15% οριζόντιο φόρο.
0: Εσείς
2: για να σου πω κάτι. Αν εγώ ως εταιρεία μου βάλεις 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχεις βάλει 68% στο κεφάλι, γιατί Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
1: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Η κυβέρνηση.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Να μειωθεί.
2: Δεν καταργείται. Υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου, λέω μείωση στο 100% σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ, έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέχους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήραν 10 φυσικά πρόσωπα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε? Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει εμένα έναν δρόμο τον ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο ήταν το κόστος? 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε? 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια 2,1 δις. Ένα 700.
0: Αυτό είναι 10 εκατομμύρια.
2: Παρακαλώ.
0: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
2: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,7 θυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 13ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα.
0: Τώρα.
2: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης, mm-hmm, είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος. Και τι κάνεις έτσι? Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος? Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, mm-hmm, πάει IP, αυτά τα πνευματικά δικαιώματα, mm-hmm, και του παίρνουν
0: IP, ναι,
2: με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο Απόλλων, ναι, ναι, ναι, ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις? Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15 ενώματε, οι ΕΔΕΜ όλοι αυτοί.
0: Δεν του είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
2: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς, γι' αυτό και λέω εγώ θα καταργήσω.
0: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα
2: πια. Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
0: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
2: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, mm-hmm, σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Ναι, αυτό είναι όμως
0: γιατί...
2: φόρος. Ναι. Λέτε, αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
0: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
2: Ακούστε.
0: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται, μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται. Παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί δεν αφήνει στο τραπέζι.
2: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, εντάξει, ο οποίος φορομπηκτικά.
0: Δεν είναι καθαρό.
2: Και λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης? Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιό μηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα και αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό?
0: Ναι.
2: Το ρωσικό ελικόπτερο.
0: Ναι.
2: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν και οι Ρώσεις.
0: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι?
2: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και έχετε Ισπανία.
0: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
2: Όχι.
0: Τα ρωσικά. Όχι. Όχι.
2: Αφού βάλαμε και οι Ρώσεις. Mm-hmm. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός να καίγεται η Ισπανία, mm-hmm, και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
0: Μάλιστα.
2: Είπαμε να μισείς ρε παιδί μου τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
0: Μάλιστα.
2: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, επειδή ο ιδιοκτής λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς? Γιατί μισείτε τη Ρωσία? Γιατί μισείτε τον Πούτιν? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους. Mm-hmm. Πείτε μου τι κακό έκανε
0: ο Πούτιν. Δεν έχουμε περιορισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
2: Ένωση. Όχι. Για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Mm-hmm. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
0: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
2: Αλλά αυτό με τα πραγματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
0: σε πραγματικά. Έχετε δίκιο σε
2: αυτό. Αυτό το τελειώσει η ελληνική λύση.
0: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
2: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας. Και πώς ξεκινάει στραβά.
1: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο πλευρό του μυαλού.
2: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Mm-hmm. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χρεοχωρημένο εμείς. Mm-hmm. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα. Που εγώ ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το
2: λέω. Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Σόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσαμε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο, οτιδήποτε άλλο,
2: ναι.
0: Από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
2: Διαφωνώ μαζί σας.
0: Πείτε μου.
2: Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό. Κατά την τελεολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλωτανική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμας πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να με ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
0: Ναι.
2: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσει. Θα πας να ψηφίσει. Ψήφισε ό,τι θέλει. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλει.
1: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δεν την έχει την ευθύνη μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
2: Πώ να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία. Ότι ο κύριο Τσίπρας.
1: Γιατί δεν πιστεύει εσά, κύριε Βελόπουλο. Εσεί δεν πιστεύετε.
2: Εγώ μια χαρά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε εσεί.
2: Πώ δεν μπορώ. Από 4% λέμε πάμε καλύτερα.
1: Θέλω να πω ότι.
2: Ακούστε λίγο να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Κάτι πρέπει να το. Κάποιο πρέπει να το εμπνεύσει. Εσεί τον εμπνέετε να το σηκώσετε. Και
2: σα δημοσκοπήσει και εσά.
0: Τη
2: δημοσκοπήση του συστήματο. Το 40 τη Νέα Δημοκρατία είναι 26. Έτσι. Τα νούμερα του. Το 17 του Τσίπρα είναι 13-14. Το 4,5 ελληνική λύση είναι 8, 9, 10, 11, 12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτέ τι φάσει τι βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη Λεπενιώ τη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
0: Ναι.
2: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
0: Κάτι άλλο.
2: Όχι εμείς.
0: Επιστρέφοντας.
2: Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
0: Επιστρέφοντας στην συνταγματική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος: να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
2: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα τα οποία έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Πριν 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λένε για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
0: Ωραία.
2: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ. Το είπε η ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία, ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση, δεν τρελαίνετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕ όπως το βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχω συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Πρόεδρας Δημοκρατίας για την επέτειο αποκατάσταση.
2: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
0: Ναι.
2: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελληνικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
0: Ναι.
2: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελληνικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
1: Στα πανηγύρια. Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
2: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμφωνία.
1: Μήπως όμως είναι και απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
2: Εγώ απαξιώνω.
1: Και σας ρωτάω.
2: Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
0: Στέλνε και... πώς σας πήγες, πήγε.
2: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθους είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε, δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18 πόντες. Κάλεσαν και αυτές τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είχε κάνει και ρεπορτάζ, mm-hmm. θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του, έτρεμε γιατί είχε ακόμα αρκεί εκεί στους συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
0: Ένα είναι... θα πεις για αυτό που λέει στο Γερμανό για το υποψήφιο της ελληνικής λύσης που γίνει viral.
1: Ασκήθηκε δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσυρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ είτε από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
2: Κυρίως Βουλγαρία,
1: ναι,
2: Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Όχι,
2: είναι για...
1: Είπα ένα παράδειγμα. Ναι. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκα. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
2: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου την πουλήσω που θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω εσένα, κύριε Νεφλή, είσαι ο μεσίτης μου, θέλω να την πουλάς μόνο Έλληνες.
0: Mm-hmm.
2: Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σε καταλάβω.
2: Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ. Ή ο Βούλγαρος να είναι ταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει ένα εκατομμύριο στην βαλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείλουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
2: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο οποίος φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
0: Έχετε απαντήσει.
2: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν πρόκειται να συνεχίσετε με κάποιον να συγκυβερνήσετε. Υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς, μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθήσει το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
2: Ερώτηση παγίδα.
0: Ναι.
2: Και έξυπνη. ειδικού σκοπού, εννοείται να βάλω φυλακή και αναδημεύσει περιουσίε.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
2: Καταρχά, δεν εμπιστεύω. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι δύο θα παίξουν μαζί με τα δουλάκια και με εμά. Mm-hmm. Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδες και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμείς ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την ελληνική λύση. Ναι. Όλοι αντιγράφουν εμάς, όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριες, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικό του. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Γιατί. Άρα λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτος στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Ελά, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα. Mm-hmm. Ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τα 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα. Και δεν πιστεύει κανείς ότι ο κ. Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Ο πόλος Μητσοτάκη είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εκτός ελέγχου, η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Ρηπές ανέμων έως 125 χιλιόμετρα την ώρα ενισχύουν τις φλόγες. Στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες και 11 ομάδες δασοκομάντος με 53 οχήματα, ενώ από αέρεως περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της Νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στη Σιτία, η εικόνα από το πύρνο μέτωπο είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αιγαίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους. Συνεχίζεται και η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε συναγερμό επίγειες και εναέρειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα προκειμένου να αποτρέψουν νέα εξάπλωση της πυρκαγιάς. Νέο πύρινο μέτωπο στην Ανατολική Αττική, καθώς φωτιά ξέσπασε στη θέση Χάρακας στη Λαβρεωτική. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή του νεοχωρίου Μελιγαλά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη Μεσσηνία, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Από το Αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, δηλώνοντας «θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών». Έρχονται εκλογές και ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, θεωρώντας τους Έλληνες ανόητους, μίλησε για άθλιους διακινητές σχετικά με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους όμως αποκαλεί μετανάστες. Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση ενιών, όρων και πράξεων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Εθνικής Λύσης. Και αν θέλει να μας πείσει, που δεν μας πείθει, ας πείσει πρώτα τον αυτό του ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθρομεταναστών, κλείνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς οι αφίξεις παράνομων αλλοδαπών σε Κρήτη και Χαβδό. Ενώπιον της αγγελίας στη Σύρο οδηγούνται σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω ΚΕΠ. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
16: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
19: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλημέρα, καλησπέρα, προς μεσημεράκι πάμε σε όλους τους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Εκτάκτως σήμερα και λόγω θερινών αδειών, μέχρι και τη μία, Βάγια Πουγιουκλή, στο μικρόφωνο του Focus FM, στην παραγωγή ο Κάπτεν Γιώργος Δαμιανίδης. Θα είμαστε μαζί λόγω άδειας της Destiny's Botici, Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα και με το ενδιάμεσο σταθερά Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω φυσικά την ενημέρωσή σας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Και στο δεύτερο μέρος σας έχω ένα πλήρες ρεπορτάζ, γιατί η Κρήτη από τη μία καίγεται και από την άλλη βουλιάζει, καθώς έχουμε ασταμάτητες αφήξεις, αλίμονο, βέβαια, των παρανόμως εισερχομένων κατατρεγμένων εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ώρα σήμερα κυδεύονται οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στην κρυαβρύση στο Ρέθυμνο, στη φωτιά. Αυτή την ώρα εξόδιος ακολουθεί για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, ενώ στις 5 το απόγευμα για τον 58χρονο Εμμανούλη Στρατιδάκη. Εποχικός πυροσβέστης 25χρονος, πενταετούς υποχρέωσης ο 58χρονος και φυσικά είχαμε δυστυχώς παράλληλα και τον χαμό 27χρονου πυροσβέστη στο Γήθιο, ο οποίος μέχρι στιγμής από τα στοιχεία από την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν με τον εξοπλισμό του, ήταν εκτός περιμέτρου πυρκαγιάς που μενόταν στο Γήθιο και μέχρι στιγμής αποδίδεται σε παθολογικά αίτια ο ξαφνικός χαμός. Βέβαια, δυστυχώς τα παθολογικά αίτια, ξέρετε, έχουμε πολλούς ξαφνικούς χαμούς. Δυστυχώς. Βάλετε λίγο παραπάνω την ένταση της δουλειάς, το άγχος, για το παλικάρι ήταν και υποδιοικητής σε μια τέτοια περίοδο και δυστυχώς έχουμε πάλι θύματα στα πυρηνικά μέτωπα.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ρέθυμνο, προσπάθησαν να βγούνε. Βγήκανε, τα κατάφεραν, γιατί λίγο έξω τους βγήκαν οι συναδελφοί τους από το πυροσβεστικό όχημα. Οι καπνοί είχαν πυκνώσει, δεν μπορούσαν να δουν. Ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση, ούτε 20 μέτρα από τους συναδέλφους τους, οι οποίοι και τους βρήκανε νεκρούς. Χάσαν τον προσανατολισμό τους. Κοιτάξτε, παιδιά, δυστυχώς, τα έχουμε ξαναπεί, η φωτιά είναι απρόβλεπτη και πόσο μάλλον όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες, ακραίες συνθήκες, με δυνατούς ανέμους, η φωτιά μπορεί να γυρίσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Από εκεί που νομίζω ότι την ελέγχεις, να γυρίσει, να σε τυλίξει, όπως έγινε δυστυχώς και με τους δύο άτυχους πυροσβέστες. Πρέπει να πω ότι

πολύ πλήρη, to the point να το πω έτσι, ανακοίνωση, ανάρτηση που έχει Κύπρος Βέστες, στέλνουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι ανακοινώσεις σας περισσεύουν και είναι υποκριτικές και φυσικά δεν είναι το μόνο που είναι υποκριτικές. Η θέση της κυβέρνησης γενικώς. Να πάω στα μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Να καλησπερίσω το Δημοσθένη που στέλνει τα συλληπιτήριά του. Να καλησπερίσω και στις Αχαρνές. Ο Χρήστος, να υποθέσω. Ναι, ναι, Χρήστο. Καλησπέρα, καλησπέρα Ελισάβετ. Μου γράφεις κάψε κάψε να δούμε τι θα μείνει. Καλό παράδεισο να έχουν τα παιδιά και υπομονή στους γονείς. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Και μου γράφει το 2021 ότι είναι τραγικό μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην θέλει να σταματήσει τους εισβολείς, γιατί δεν λένε ξεκάθαρα στον κόσμο ότι παραχωρούμε τη χώρα στους λαθρομετανάστες. Παιδιά, θα έχετε, όπως σας είπα, μια πλήρη ενημέρωση για τα τελευταία νέα σε αυτό το κομμάτι λίγο μετά τις 12:30. Να πω επίσης ότι στο ότι είπε, είχαμε το Υπηρετικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Δελατώνουμε, γιατί άκουσα νωρίτερα, είδα στα μηνύματά σας ότι ανέφερε το όνομα ο Στέφανος και πάλι έπεσε το σήμα. Λοιπόν, θα σας πω τι είπε ο ίδιος και θα σας πω τι είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Στουρνάς, και θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, για να ξέρουμε ότι ακόμη, τα ακόμη χειρότερα είναι μπροστά μας. Θα μου πείτε πόσο χειρότερα, ακόμη χειρότερα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Ας το καλό. Τόνισε την ανάγκη της πολιτικής προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση, μπλα μπλα μπλα. Είπε ότι χρειάζεται η πολιτεία του στιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών, δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση, μπλα μπλα μπλα. Και όπως σας είπα, είπε ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες, καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. 22 Ιουλίου είχε γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όπου είχε προεδρεύσει ως υπουργός ο Ευάγγελος Στουρνάς, ο οποίος, παιδιά, για να ξέρετε τι μας περιμένει, πέρα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, είχε πει τότε από 22 Ιουλίου ότι έχουμε μπροστά μας δύο δύσκολους μήνες. 22 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι θα πάει όλο αυτό μέχρι σχεδόν τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι 22 Σεπτεμβρίου, αν κρατήσουμε το χρονικό περιθώριο που είπε ο κύριος Στουρνάς, ο υπουργός. Δυστυχώς, κάθε χρόνο που ξεκινάει την πυρική περίοδος, κάθε χρόνο λέμε ευχόμαστε να μην έχουμε νεκρούς. Δυστυχώς και φέτος μετράμε απώλειες και πολιτών εδώ πέρα στο Ρεόκαστρο. Μετράμε για μία ακόμη χρονιά απώλειες πυροσβεστών και φυσικά μετράμε, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι και τα ζώα, έτσι. Είναι η φύση που καίγεται, είναι οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ με όλα αυτά 112 που στέλνουν και κενώσεις να φεύγεις και να βλέπεις πίσω όλη αυτή την πύρνη λάλαπα, την κόλαση φωτιάς, και να μην ξέρεις τι θα, πότε θα γυρίσεις και τι θα βρεις στη συνέχεια. Ο Πρωθυπουργός είπε ακόμη, θυμάστε τα καράντερ που θα ερχόντουσαν 27, το 27. Το έχουμε πάει 28, το ξαναείπε πρόσφατα, και τώρα είπε ότι το πρώτο νέο καναντέρ θα παραδοθεί στη χώρα μας το 28. Καλά, εντάξει. Από 27 πήγαμε 28, στην αρχή κάτι είχε 26 και επί πρόπερση. Μετά το πήγαμε 27 και προσέξτε, είχαμε πει για το 27, για το 26, 27 για φέτος, ότι θα ήταν 2. Τώρα μας λέει το 28 και μετά μέχρι το 30 θα ερχόντουσαν άλλα 4. Τώρα μας λέει ότι το 28 θα παραλάβουμε ένα.

Και επίσης να σας πω ότι από την αρχή της ετυπηρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου στην Κρήτη, είχαμε μόνο στην Κρήτη 100 πυρκαγιές και 2.000 πυρκαγιές γενικώς πανελλαδικά. Α, τι άλλο, ναι, φυσικά, παιδιά, όσον αφορά τα πυρήνα μέτωπα, να πούμε, το πούμε και αυτό. Όσον αφορά τα πυρήνα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία, προχθές στη Γαλλία, με την τρομακτική φωτιά που έχουν και εκεί, ενίσχυσε την προσπάθεια πυρόσβεσης, παύλα κατάσβεσης και ο στρατός. Σηκώθηκε ένα, τέλος πάντων, στρατιωτικό υπτάμενο.

αεροσκάφος, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος τέλος πάντων, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον τύπο. Αλλά αυτό το στρατιωτικό αεροσκάφος έριξε 40 τόνους επιβραδυτικού υγρού. Ξέρετε, αυτό το επιβραδυτικό υγρό που ακόμη έρχεται σε εμάς και ακόμη είναι στον δρόμο. Φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι αν είχαμε έστω και σε λιγότερη ποσότητα αυτό το υγρό, πόσο πολύ πιο, όχι εύκολα, εύκολα δεν είναι τα πράγματα, πόσο πολύ θα βοηθούσε στην πυρόσβεση, στην κατάσβεση κλπ. Αλλά όσο το είδατε εσείς και εμείς, άλλο τόσο θα το δούνε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 40 τόνοι, που σημαίνει ότι εννοείται, φυσικά, ότι εμείς το ξέρουμε ότι υπάρχει. Άλλος κάνει στρίβιν δια του αραβόνος, άλλοι στρίβουν δια του αραβόνος στην κυβέρνηση, έτσι. Δημήτρη, καλησπέρα στην Καστοριά. Δεν ξέρω αυτό για τις προώρες εκλογές, γιατί να σου πω κάτι, το έχουν αναλύσει και οι συνάδελφοι εδώ πέρα, ότι θέλει να διατηρήσει τετραετία, από ό,τι είχα ακούσει και εγώ, έτσι, προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με, ξέρετε, λόγω των σκανδάλων. Για όλα αυτά που τρέχουν και τον κυνηγάνε.

Λοιπόν, θα αναφερθώ και σε κάτι ακόμη. Το είπε και το πρωί ο Ερμές. Θα σου πω πιο αναλυτικά τι έγινε. Την ώρα που η Πάρος φλεγότανε, δεν ήταν απλά αυτό που λέγαμε το πρωί, ότι απλά χορεύανε. Εκείνη την ώρα διεξάγονταν, γινόταν ένα πανηγύρι. Το οποίο στο βίντεο φαίνεται κανονικά ένα τεράστιο μέσα στην νύχτα τρομακτικό μέτωπο φωτιάς. Το οποίο μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο τραγουδιστής του πανηγυριού, που ήταν εκείνη την ώρα στο πάλκο, ακούγεται να λέει. Κώστα, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Κώστας, κάποιος που έχει εκεί πέρα την ταβέρνα. Ο Ερμές. Σωστό και αυτό, ο Ερμές. Κώστα, λοιπόν, λέει: νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η φωτιά έχει φανεί από εδώ, είναι πολύ περίεργη κατάσταση σήμερα. Κανένας δεν αντέδρασε. Παρόλο που τραγουδιστή του είπε κανονικά από το πάλκο, οι χωροί έδιναν και έπαιρναν. Άπαντες διασκέδαζαν την ώρα που ακριβώς φαινόταν αυτό το τρομακτικό πύρινο μέτωπο. Είναι αυτό που λέμε δυστυχώς που είναι η ντροπή του νεοέλληνα. Άμα είναι μακριά από μένα δεν με νοιάζει. Μέχρι να δεις την πόρτα μου, τη δική μου περιουσία καίει. Για να περισωθεί αυτή η περιουσία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ξέρετε. Να θυμίσω επίσης ότι αντίστοιχη εικόνα είχαμε και στη Ζάκυνθο το 2024. Νύχτα της 30ης Ιουνίου του 2024 προς ξημέρωμα 1ης Ιουλίου, πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα Ζακύνθου, όπου την ώρα επίσης που καιγόταν ολόκληρη η πλαγιά και η φωτιά κατέβαινε και πλησίαζε το χωριό, οι επισκέπτες του πανηγυριού διασκέδαζαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα να γκρινιάξω για το να πω αυτοί είμαστε. Πραγματικά.

Επίσης να πούμε ότι είχαμε και τραυματίες πυροσβέστες. Τρία τις πυροσβέστες, δύο στην Σιτία και ένας στο Πλωμάρι, αν θυμάμαι καλά. Το περασμένο 24ωρο καταγράφηκαν 27 πυρκαγιές. Και έχουμε ακόμη. Δυστυχώς. Χρονοδιάγραμμα 2 μηνών έδωσαν. Πώς λέγανε Γιώργο, οι επόμενες 15 μέρες θα είναι δύσκολες στο COVID. Οι επόμενοι 2 μήνες θα είναι δύσκολοι. Λοιπόν, δυστυχώς και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν, καθώς έχουμε θυελώδεις ανέμους στην Κρήτη, με ρηπές που φτάσανε μέχρι και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Και στο, αυτό όσον αφορά στο, γενικά στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο ιδιαίτερα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να σηκωθούν αεροσκάφη. Έχουμε φωτιά και στο Μελγαλά στη Μεσσηνία, έχουμε φωτιά και στην Ανατολική Αττική Σλευρωτική. Και να δούμε ότι από ό,τι φαίνεται μετά τον πρωταθλητισμό εντός αγωγικών που έκανε η Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις πυρκαγιών, γιατί μας κατακάψαν φέτος. Έχασα το μέτρημα. Τώρα από ό,τι φαίνεται σειρά έχει Κρήτη που είναι στο κόκκινο. Γενικά σήμερα έχουμε κόκκινο συναγερμό σε ολόκληρη την Κρήτη, για ολόκληρη την Κρήτη, για την Αττική, για τις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας της περιφέρειας Τεράς Ελλάδας και τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Βορειογαίο, καθώς και τις Κυκλάδες στο Νότιο Αιγαίο. Κοινώς, παιδιά, η μισή χώρα είναι κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Και οι βαρκούλες αρμενίζουν προς τα ελληνικά παράλια. Και οι βαρκούλες που αρμενίζουν έρχονται γεμάτες. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τώρα, ένα τελευταίο που είναι, θα το συζητήσουμε μετά. Ο κύριος Πλεύρης έκανε ένα τέτοιο συνάντηση. Ελλάδα και Μπαγκλαντές συζήτησαν συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τις επιστροφές. Ναι, δεν συζητάτε να είσαι από τον Μπαγκλαντές που συναντήσατε εκεί πέρα με τον κύριο Πλεύρη. Φυσικά αυτό είναι, έχει να κάνει με τον κύριο Πλεύρη, έτσι. Για τις επιστροφές. Γιατί πολλές συναντήσεις και μόνο στα λόγια. Γιατί κατά τα άλλα εξακολουθούν να έρχονται, όπως θα σας πω, λίγο μετά το διάλειμμα των 12.30. Όπου θα σας πω για τις νεότερες αφίξεις και θα συζητήσουμε επίσης για κάποιες ατάκες αυτής της κυρίας της Υπουργού που είναι υπεύθυνη για την οικογένεια, για την κοινωνική συνοχή, της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Τι είπε για την οικογένεια στην Ελλάδα. Μένετε συντονισμένοι, γιατί είπε τέτοιο Γιώργο ότι πρέπει να, θα σου πω και το ηχητικό να το παίξουμε μετά, ότι πρέπει να είμαστε οικογένεια συμπερίληψης. All inclusion, all inclusive. Μένετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus, τα μηνύματά σας στο 6907 483 484.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
10: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής. Να καλησπερίσω και τη Θάλια στο Viber. Λοιπόν, να καλησπέρισω και ένα φιλοκράτη τον Στέφανο που μου έχει στείλει ένα ολόκληρο κατεβατό, αλλά παιδιά δεν μπορούμε την ώρα των εκπομπών να τα διαβάζουμε, θα τα διαβάσω μετά. Λοιπόν, πάμε να σας πω και κάτι ακόμα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Πυρκαγιές, τώρα θα, εντάξει, μπορείτε να υποθέσετε, απλά εγώ να σας ενημερώσω για το εξής. Είχαμε φωτιά Ρέθυμνο, εκεί στην περιφερειακή ενότητα Ρέθυμνο βασικά. Στο Δήμο Ρεθύμνου, στον Άγιο Βασίλειο, όπου συνεχίζεται η μάχη μέχρι αυτή την ώρα με τις αναζωπηρώσεις που σας έλεγα νωρίτερα. Ακούστε τώρα κατά μια πολύ περίεργη σύμπτωση. Τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, από το Αμάρι ήταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, ο 25χρονος και ο 58χρονος, εξέφρασαν ομόφωνα την άρνησή τους για να εγκατασταθούν 47 ανεμογεννήτριες και 7 αιωλικά πάρκα συνολικής ισχύως 282 ΜΒ στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Αυτό 23 Ιουνίου είχε γίνει μια συνεδρίαση και το Δημοτικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου είπε ένα ομόφωνο βροντερό όχι στην έγκριση εγκατάστασης 47 ανεμογεννητριών και 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Συμπτωματικά ήταν και η περιοχή του Αγίου Βασιλείου, το Ρεθύμνο γενικά, με αυτά που βλέπουμε την πυρκαγιά, γιατί γίνεται. Ξέρετε τι λένε, συμπτώσεις επαναλαμβανόμενες παύουν είναι συμπτώσεις. Ένα γινόταν αυτό το έργο, προέβλεπε ότι η συνολική έκταση παρέμβασης με τις 47 γιγαντές ανεμογεννήτριες ύψους έως και 180 με 230 μέτρα σε 13 διαφορετικές θέσεις θα ήταν σε έκταση που θα ξεπερνούσε τα 28.000 στρέμματα στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου. Αντιδράσει από τους κατοίκους και από το Δημοτικό Συμβούλιο που έριξε το βροντερό όχι ήταν φυσικά η περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλίωση των φυσικών ορεινών όγκων, κίνδυνος για τοπική πανίδα καθώς υπάρχουν προστατευόμενα αρπακτικά πουλιά. Θα έπρεπε να γίνουν μεγάλες διανοίξεις δρόμων πάνω από 20 μέτρα, άνω των 20 μέτρων και ισχυρή βιομηχανική αλλίωση του τοπίου σε προστατευόμενες ή γειτονικές ζώνες Natura 2000. Και όπως είχαν καταγγείλει και οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι, δεν ερωτήθηκαν επαρκώς τα έργα θα προωθούνταν εφόσον δεν έτρωγαν την πόρτα χωρίς ουσιαστικό τοπικό σχεδιασμό ή όφελος. Και έτσι που λέτε, όλο αυτό το τερατούργημα, να το πω έτσι, το καινούριο που ήταν να γίνει στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, συμπτωματικά όπου καίγεται η περιοχή, συμπτωματικά είχαμε άρνηση για εγκατάσταση σε τόσο μεγάλη έκταση θηριωδών ανεμογεννητριών μαζί με ολικά πάρκα.

0: Αυτά που λέτε, αγαπημένοι μου, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς σας κάνουμε την ενημέρωση, το ρεπορτάζ. Και ενώ από τη μία Κρήτη καίγεται, από την άλλη πνίγεται. Θα σας πω το περασμένο 24ωρο, γιατί πραγματικά τι να προσθέσεις. Λοιπόν, είχαμε σε ένα 24ωρο, προσέξτε, Αγία Γαλήνη, 38 άλλο δάπιο. Όλα αυτά που θα σας πω τώρα, τα περιστατικά, είναι σε ένα 24ωρο και κάτι, σε 30 ώρες βαριά. Λοιπόν, 38 στη μία περίπτωση, 97 σε άλλη. Σε μία ακόμη περίπτωση άλλους 36, σε μία ακόμη περίπτωση άλλους 63. Και επίσης, σε μία ακόμη περίπτωση άλλους 36. Ξεπεράσαμε τους 200, Γιώργο, σίγουρα. Και σύν της άλλης, παιδιά, δεν είναι μόνο η Κρήτη και δεν είναι μόνο η Γάβδος. Πηγαίνουν παντού πλέον. Στην Άξο. Στην Άξο, όπου δεν ήταν ότι εντοπίστηκε λέμβος που τους μεταφέρει με την οποία ερχόντουσαν. Στην Άξο είχαμε αυτό το οποίο έχει αρχίσει και παρατηρείται όλο και πιο συχνά σε διάφορα νησιά, σε διάφορες περιοχές, όπως και στο Πύλιο που σας είχα πει νωρίτερα, παλιότερα μάλλον, ότι απλά κάποιοι τους έχουν αφήσει, έχουν φύγει, κάτοικοι, λουόμενοι, οτιδήποτε, βλέπουν ότι έχει, είναι ένα μπούγιο που έχει αποβαστεί, το τριγυρίζει στην ακτή, ρε παιδί μου, και ειδοποιούν τις αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στην περιοχή Αγιασού της Νάξου, στην Άξο, μέχρι εκεί φτάσανε, εντοπίστηκαν 42 άτομα να περιφέρονται στο σημείο. Όπως είπανε, είχαν ξεκινήσει από τη Σμύρνη και έφτασαν με ιστιοφόρο σκάφος. Τους άφησε ιστιοφόρο σκάφος και έφυγε. Στο μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι και η Θεσσαλονίκη έχει εδώ και δύο εβδομάδες. Έχουμε, το αναφέρω και Σαββατοκύριακο στην εκπομπή Γιώργο, αλλά κάθε φορά έχουμε καινούργιες αφήξεις. Ξεκολουθούμε να έχουμε και μέσω των ελοσκοπιανών συνόρων και φυσικά και μέσω του Εύρου αλίμονο. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαμε αρκετές περιοχές και στα διόδια της ανάληψης και γενικά από Καβάλα, ότι μεταφορές με αυτοκίνητο παράνομων αλλοδαπών, οι οποίοι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι από την Ερυθρέα. Και θα σου πω ακριβώς γιατί μου είχε στείλει μήνυμα την προηγούμενη φορά που είχα πάρει περιστατικό του Σαββατοκύριακο που το έλεγα, μου είχε στείλει ακροατής. Λοιπόν, Ερυθρέα είναι στη βορειοανατολική Αφρική, στις ακτές Ερυθράς θάλασσας, συνορεύει με την Αιθιοπία, το Σουδάν και το Τζιμπουτί και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δεν έχουν πόλεμο. Και αυτή από Ερυθρέα κυρίως είναι, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο προφανώς έρχονται μέσω Τουρκίας αυτοί. Γιατί είχαμε αρκετές περιπτώσεις, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πρέπει να είχαμε τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που μεταφέρονταν, τους μετέφεραν διακινητές και ήταν από αυτήν την περιοχή, ήταν και κάποιοι φυσικά και από Πακιστάν, άλλοι μόνο εντάξει, είναι σταθερή πελατεία. Και αυτοί εντοπίστηκαν στο νομό Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, και εδώ γελάμε, η Πρωθυπουργάρα που πήγε και στο Αγαθονής και στη Λέρο, έστειλε, λέει, μήνυμα ασφάλειας και αποτροπής. Να αισθάνονται Έλληνες σιώτες ασφαλείς. Στέλνουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται, λέει, απελπισμένους ανθρώπους, να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ακόμη, παιδιά, με όλο αυτό το συρφετό που έρχεται, που βλέπουμε τι έρχεται, ακόμη τους χαρακτηρίζει απελπισμένους και ακόμη τους χαρακτηρίζει απλά σκετομετανάστες. Είπε μήνυμα, λέει, αποτροπής και υπευθυνότητας. Ανατριχιάσαμε, Γιώργο. Ναι. Αλίμονό τους, είπε. Να σου πω και κάτι ακριβώς πώς το είπε, περιμένε, γιατί το λέω και πριν στο δελτίο. Το καλσόν μόνο να προσέξει. Πώς το είπε, ναι. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών. Κοιτάζομαστε εδώ με τον Γιώργο. Άρε. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί, έτσι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς κάποιοι τα πιστεύουν. Βέβαια κανονικά για μένα τα νησιά στα οποία έχουν περάσει κρίσεις λογορών θα έπρεπε να τους πάρουμε τις πέτρες, αλλά δεν, ούτε καν. Αυτά που λέτε και με όλο αυτό το συρφετό που συνεχίζει και έρχεται. Λοιπόν, από την άλλη είναι γνωστό το θέμα της του δημογραφικού, για το οποίο επαναλημμένα και πολλάκι έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός και στο παρελθόν, ότι είναι ανοιχτός σε όλο, ότι χαίρεται την πολυπολιτισμικότητα, έτσι, είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι. Για το δημογραφικό δεν κάνω φυσικά τίποτα ίσα προς το χειρότερο, με τον, ειδικά με τον Εύρο να έχει ατυχιάσει σε, εντάξει, τραγικό βαθμό, όπως και όλη η περιφέρεια. Σε όλα αυτά λοιπόν που λέτε, θα πάμε να ακούσουμε την υπουργό, η οποία υποτίθεται είναι κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Μάλλον την κοινωνική συνοχή εννοούσε η κυρία Μιχαηλίδου, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, να είναι συνεκτικά, να φιλτραρίζουν, να γίνει παιδί μου ένα μπλέντερ, ένα μείγμα. Αυτό, μάλλον γι' αυτό κάνανε κοινωνική συνοχής. Γιατί άλλο τρόπο συνοχής από αυτά που είπε δεν βλέπω, δεν έχω ακούσει από αυτήν. Για μια υπουργό η οποία είπε ότι μην κάνετε παιδιά, κάντε inclusion, κάντε συμπερίληψη. Ότι πάει η οικογένεια στην Ελλάδα όπως την ξέραμε. Πάμε Γιώργο να ακούσουμε τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου.
1: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Η ελληνική οικογένεια όπως την ξέρουμε πάει και στο μέλλον. Το θέμα μας είναι η συμπερίληψη. Και υποθέτω ότι μπορούμε να το πούμε λίγο το πρώτο κομμάτι αυτό για τη συμπερίληψη, έτσι, άλλη μία, να το εμπεδώσουμε. Το έχουμε καταλάβει βέβαια. Για τη συμπερίληψη. Πώς μας λέτε για να δώσετε λεφτά και αυτά, αφού λέτε το έχετε δεδομένο, ότι τέλος η ελληνική οικογένεια όπως την ξέραμε. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και ναι, γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι. Για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Συμπερίληψη. Διαφορετικότητα. Συμπερίληψη, γιατί και διαφορετικότητα, και πάει η οικογένεια όπως την ξέρουμε, δηλαδή παιδιά του λέει στην ψύχρα, έτσι. Κανονικότατα. Σήμερα δε, μιλώντας στο Red News, μίλησε για νέο πακέτο παρεμβάσεων για το στεγαστικό. Στεγαστικό για ποιους? Έτσι και όσον την ελληνική οικογένεια τη θεωρείται τελειωμένη. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν βλέπω να ενισχύεται ούτε τα νέα ζευγάρια, ούτε τον κόσμο. Ίσως έχετε καταγδάρει τον κόσμο στους φόρους, έμεσους και άμεσους φόρους. Μας είπε πάλι ότι θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα. Θα γίνουν, λέει, οι πρώτες 2.000 κοινωνικές κατοικίες στη δημόσια γη. Και οι κατοικίες αυτές, διευκρίνησε, δεν αφορούν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά ευάλωτα, λέει, νοικοκυριά και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε προσιτή στέγη. Τώρα πείτε μου ειλικρινά, θα βάλουν, πιστεύετε, θα κάνουν αυτές τις κατοικίες και θα τις δώσουν σε πραγματικά ευάλωτες οικογένειες? Με τόσους χιλιάδες που έχουν έρθει, με το πρόγραμμα Χίλιος να τρέχει, όπου από εκεί πέρα πλέον γίνεται η ένταξη, παιδιά, από το Χίλιος, είναι κανονικά ή τα συνόδευτα ή το όποιοι τέλος πάντων έρχονται, τους βάζουν σε μια χαρά σπίτια, τους δίνουν πρόσβαση, επιδόματα, σρίτηση, στέγαση, τα πάντα, ψυχολογική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, βεβαίως, και από εκεί πέρα για να είναι έτοιμοι να ενταχθούν, να συμπεριληφθούν στην ελληνική κοινωνία. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, να πω στα μηνύματά σας. Νίκο, καλησπέρα στη Χαλκίδα. Ναι, συμπερίληψη είναι και η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Και ποια οικογένεια, μου γράφει Δημοσθένης, που δεν έχουμε χρόνο στο κυριακάτικο τραπέζι, τρώμε ξεχωριστά ένας με τον άλλον. Έτσι όπως έχουν κάνει, παιδιά, όπως τα έχουν κάνει όλα τα πράγματα, να τρέχεις να προλάβεις, να καλύψεις, να μην έχεις και χρόνο για τα παιδιά. Επιπλέον έχουμε και αυτό και με τα κινητά και με τα τάμπλετ, έτσι, να παρκάρουν τα παιδιά. Άλλο και αυτό. Εντάξει, άλλο μάστιγα αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές, παιδιά, βλέπετε που το πάνε. Δεν έχει. Έχουν παράσχει ποτέ ψυχολογική υποστήριξη, να πούνε ένας φορέας σε οικογένειες με μικρό εισόδημα που δεν τα βγάζουν πέρα, που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Εδώ πέρα όμως. Α, μπράβο, Γιώργο. Για το. Να τους δώσω οικονομικό, ναι. Όχι. Ενώ όλους οι υπόλοιπους μέχρι επίδομα κινητής τηλεφώνιας τους δίνουνε. Ναι, τους αμούστακους. Ναι. Από όταν πρωτοξεκίνησαν να έρχονται, καλά έρχονται χρόνια, αλλά από το 22 και μετά, το πρώτο πακέτο που παίρναν, και ξέρω και αυτούς που έρχονται από ευρώ σίγουρα, από το kit, και από όλα αυτά είχε στέγαση, υπόδηση για παπούτσια. Ξεχωριστά, άλλο ένδυση, άλλο υπόδηση, άλλο επίδομα το ένα, άλλο επίδομα το άλλο. Τάμπλετ, βέβαια, παροχή τάμπλετ, παροχή για κινητή τηλεφωνία. Εγώ δεν έχω, όχι. Δεν με παίρνει, ούτε δηλαδή ούτε με δώσετε με παίρνει. Ε, και έτσι θα. Ναι. Θα μου δω, ναι. Εντάξει, παιδιά. Και σύν τις άλλες, πλέον έχουν, φυσικά έχουν καλομάθει, γι' αυτό έρχονται μαζικά, παιδιά. Τώρα τα ξέρουν όλα πλέον. Δηλαδή, εδώ πέρα ο άλλος έκανε βιντεάκι και καλούσε, ελάτε εδώ πέρα, λέει, μπορείτε να έρθετε χωρίς χαρτιά. Και βγήκε ο πλεύρης και είπε ότι θα απελαθεί. Χα. Πώς θα απελαθεί που κάνουν εφέσεις στην έφεση? Σαν τον άλλο, τον Τζαμέτα Σλάμ, αυτόν τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας, ο οποίος έκανε έφεση στο τέτοιο της απέλασης και παραμένει εδώ πέρα. Και είπατε, αυτό έτσι θα πηγαίνει πλέον σε καμιά διετία. Τι να λέμε τώρα, μας κοροϊδεύουμε στα μούτρα μας. Το θέμα είναι ότι όσο γίνονται αυτά, όπως σας έφερα και πριν με τα τελευταία περιστατικά σαν 24ωρο, εξακολουθούν να έρχονται. Πραγματικά όμως, η προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση είναι πλέον ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρη. Και ειδικά μετά από αυτά που είπε η κυρία Μιχαηλίδου. Ξεκάθαρο είναι. Ό,τι για που μας πάνε. Μπορείτε να καταλάβετε. Τα συζητάμε συνέχεια εδώ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, αυτά και για σήμερα. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση. Πρώτα αυτό θα ξαναπούμε και αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Να καλησπέρισω και το Διονύση στο Viber. Καλησπέρα. Και θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 12, όπως σας είπα. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα, κόντρα στο σύστημα, με τον Γρηγόρη Σερέτη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: καλύτερα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο. Σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenibeach.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατ' οίκος, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
12: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

Λάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Τολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Καθημερινά μία με τέσσερις κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα. Γιατί πλέον έτσι πως τα έχετε κάνει, υπάρχουν και τα όλα. Δηλαδή, καλησπέρα στις κυρίες, καλησπέρα στους κυρίους και καλησπέρα και στα ερμαυρόδιτα. Μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Άμα τώρα κάποιοι είστε αριστεροί και θέλετε τώρα εδώ πέρα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τις τρέλες σας να αρχίσω να λέω εδώ 42 φύλλα καλησπέρα. Δρόμο! Δεν υπάρχει περίπτωση να λέω τώρα εδώ πέρα 42 φύλλα που δεν υπάρχουν. Αγόρι, κορίτσι και άντε δέχομαι και το ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε γεννιούνται κάπως διαφορετικά ή με κάτι που ανάπτυκτο ίσως και ονομάζονται ερμαφρόδιτα. Καλησπέρα και σε αυτούς. Σεβασμό στον άνθρωπο. Όχι στην παράνοια όμως. Είναι σαν να βλέπεις ρε παιδί μου ένα μήλο και να του λες του διπλανού σου ρε είναι μήλο και να σου λέει όχι είναι μπανάνα. Ρε αφού είναι μήλο είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, είσαι ομοφοβικός, είσαι το ένα ρε μήλο είναι. Επειδή εσύ είσαι τυφλός να πούμε και όλη μέρα ακούς την τηλεόραση ότι είναι μπανάνα. Με κάτσα όρθια να πούμε. Για να κρύβεστε σε κάνα θάμνο και να... και λαϊδάτε είστε για τίποτα παραπάνω. Το ίδιο είναι και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Τον έχουν αμολύσει να πούμε εκεί πέρα οι επιχειρηματίες. Να κάνει τι? Να μας πει ότι θα σώσει την Ελλάδα? Άσε μας ρε άνθρωπε τώρα. Δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Τράβα και στο εξοχικό σου. Κάνε τη ζωή σου. Πάρε και το Μητσοτάκι μαζί. Πάρε και την τώρα αφού φιλαράκια είστε. Πάρε και όλη τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Έχετε φέρει να πούμε τις αυξήσεις στην Ελλάδα, έχετε καταστρέψει τον κόσμο. Οι υπουργοί 46% αύξηση. Βουλευτές 58% αύξηση. Δικαστές 58% αύξηση. Μητροπολίτες, τι θες αύξηση και εκεί. Και ρωτάνε τον Γεωργιάδη να πούμε στην ΕΡΤ αν θα δώσουν 13η σύνταξη που την έκοψε ο Σαμαράς που μας το παίζει να πούμε ήρωας. 13η σύνταξη των 500 ευρώ. Και τι απαντάνε ρε οι νοδημοκράτες? Δεν το σηκώνει ο προϋπολογισμός. Πρόβατα, πρόβατα. Βελάζεται όλη μέρα. Τι δεν σηκώνει ο προϋπολογισμός? Αφού δεν σηκώνει ο προϋπολογισμός τη 13η σύνταξη των 500 ευρώ, πώς κάνουν αυξήσεις σε υπουργούς, βουλευτές, δικαστές και μητροπολίτες? Δεν το σκέφτεστε δηλαδή? Τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας, βελανίδια έχετε? Απ' τη μία ο Σαμαράς έκανε τις περικοπές, απ' την άλλη ερχόταν ο επόμενος, συνέχιζε το έργο και φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα με Μητσοτάκηδες και Σαμαράδες και Καραμαλίδες και Παπανδρέου και Τσίπρες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς έχει μπει μέσα σε αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο, πως δεν έπεσαν οι τείχοι. Από Μπιμπίλες μέχρι Ζαγοράκηδες. Ελεονόρα Μελέτη τώρα επειδή κάνει καλές πίτες, τη βάλαν στην Ευρωβουλή. Σου λέει εσύ κορίτσι μου. Σε άριστη στις πίτες. Δεν μπορείς να κάτσεις στην Ελλάδα. Έχεις ταλέντο, πρέπει να πας στο εξωτερικό. Τέτοια πίτα δεν έχουν φάει στην Ευρώπη, σου λέει. Κάτσε εδώ στην Ελλάδα. Κάνε τις διακοπές σου και τις υπόλοιπες μέρες θα είσαι στις Βρυξέλλες. Μπας και τους κολακεύσεις. Αν τους κάνεις καμιά πίτα, μπας και μας δούνε με διαφορετικό μάτι. Τι νομίζεις, κάποιοι νεοδημοκράτες θεωρούν ότι αυτή είναι τακτική. Σου λέει γι' αυτό τη στείλανε τη Μελέτη εκεί. Για ποιον άλλο λόγο? Μα δεν έχει άποψη πολιτική. Δεν έχει πολιτική άποψη. Και αυτά για τις πίτες δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ίδια. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, Η ίδια τα δηλώνει. Όπως και να έχει, η παράνοια επικρατεί και δεν μπορείτε να καταλάβετε το ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα παραμείνει όρθιο. Τίποτα.
ο εθνικός μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν εθνικός, ο ανθέληνας μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν είναι πρωθυπουργός, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα και για να τα χαρίσει σε φίλους τους. Τι θέλετε, το νερό, το ρεύμα, τα ακίνητα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τι θέλετε, τα χιονοδρομικά κέντρα, όλα θα τα δώσει. Όλα σε ιδιώτες. Γιατί? Για να έρθει μετά η επόμενη κυβέρνηση και να μην έχει στα χέρια της, τι να σου πω, μια κολόνα που να ανήκει στο κράτος. Και υπογράφουν συμβάσεις για 50 και 100 χρόνια. Για 50 και 100 χρόνια. Εγώ τα λέω αυτά από το 2022 για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πριν τις εκλογές, που φώναζα μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, θα τα σκουπίσει όλα. Μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, τον βλέπω πως περπατάει. Έρχεται για να τα αρπάξει, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει, γιατί πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες είναι φίλοι οι οποίοι έχουν υπογράψει χαρτάκια. Μπορεί να πουλάνε φούμαρα στους χαζούς, εμείς δεν είμαστε χαζοί. Έχετε υπογράψει χαρτάκια με τους φίλους και τις φιλενάδες και τους δίνετε τις δουλειές, ενώ στην ουσία θα αρπάζετε κι εσείς ποσοστό από τα κέρδη. Άσε τώρα τον πρόλογο, σε πιστεύουν να πούμε οι τύποι που όλη μέρα είναι σούρα και μαστούρα? Δεν σε πιστεύουμε εμείς όμως, γιατί εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ακριβώς τι συμβαίνει. Για πες μας ρε Άδωνη Γεωργιάδη, για ποιο λόγο να ζητήσεις δηλαδή από την Οβάρτης να βάλει διαφήμιση σε φίλη σου? Για πείτε μας όλοι εσείς εκεί πέρα με τη λίστα πέτσα που πήρατε διαφημίσεις. Δεν μιλάω για αυτούς που νόμιμα πήρανε. Για τους υπόλοιπους, κάτι ανύπαρκτα site. Γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει μια έρευνα για παράνομες ιστοσελίδες που πήρανε λεφτά. Παράνομες ιστοσελίδες, τι εννοώ? Οι ιστοσελίδες συνήθως παίρνουν λεφτά ανάλογα με τα κλικ, δηλαδή ανάλογα με τις επισκέψεις. Εδώ στη λίστα πέτσα υπήρχαν κάποιες ιστοσελίδες που πήρανε τρελά ποσά και δεν είχαν ούτε μία επίσκεψη. Για ποιο λόγο δώσαν σε αυτές τις ιστοσελίδες τόσα λεφτά, εφόσον κανένας δεν διάβαζε αυτές τις ιστοσελίδες? Ήτανε ανύπαρκτες αυτές τις ιστοσελίδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγε κάποιος από την κυβέρνηση και είπε: ακούστε να δείτε, όπως λειτουργούν πάντα, θα μοιράσουμε χρήμα. Έλα εδώ Γιάννη Κώστα, κάντε από ένα site να σας δώσω. Κάντε από ένα site να σας δώσω. Όπως είπε στην Οβάρτης ο Άδωνης και το έχει παραδεχθεί, δώσε διαφήμιση σε αυτή τη φίλη. Έτσι δεν είναι? Εκεί δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων? Εκεί δεν υπάρχει κατάχρηση θεσμικής επιρροής? Εκεί δεν υπάρχουν αμοιβαίες εξυπηρετήσεις? Αυτή η τριγωνική σχέση εταιριών, καναλιών και εξουσίας. Τα τριγωνάκια αυτά εδώ πέρα. Και κουνάνε και το δάχτυλο ρε, έχουνε και το θράσος, κουνάνε και το δάχτυλο. Τώρα θα μου πεις, στην Ελλάδα πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι η Παγόνη. Και όχι τίποτα ότι πήγαν, ας πούμε, κάποιοι μαζευτήκαν και είπαν ότι είναι αυτοί κατάλληλοι. Αυταπάγγελτος διορισμός από τον Άδωνη. Αυταπάγγελτος διορισμός. Η κυρία Παγόνη, που δεν ταιριάζει και το επίθετο, γιατί το μαλλί της είναι σαν περιστερώνα. Αυτό δεν είναι υπουργικό πραξικόπημα? Πού είναι οι διαδικασίες εκλογής? Πού είναι το Δέλτα Σίγμα? Πού είναι όλα αυτά που ονομάζετε εσείς δημοκρατικά? Και στην τελική να σου πω κάτι ρε Άδωνη, το πεπώνει Παγόνη, η Παγόνη δεν πεπώνει. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίζει ο ίδιος όποιον θέλει σε όποια θέση θέλει. Αυτό έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις. Και αναρωτιέμαι πού είναι αυτή η επιστημονική κοινότητα να πάρει θέση. Τι έχει γίνει ρε παιδιά? Κάνατε τρύπες στις καρέκλες? Πού είστε όλοι? Τόσο πολύ φοβάστε δηλαδή να βγείτε κόντρα στο σύστημα? Μη χάσετε την καρεκλίτσα σας. Μη χάσετε την εξουσία σας. Μη χαλάσετε τη σχέση σας. Εδώ πέρα βγαίνει ο άλλος και λέει ότι φέρνει συνταγματική αναθεώρηση. Προτείνω, λέει, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπόδικου βουλευτή και υπόδικου υπουργού. Παράδειγμα,
Και δεν λαλάει κανένας. Έχει δώσει για 50 χρόνια μνημεία και αρχαία προς εκμετάλλευση σε ποιους, που είχαμε αποκαλύψει, ξαναλέω, το σκάνδαλο με τα κυλκία, που πέταξε όλο, έξω όλες τις οικογένειες που διαχειριζόντουσαν κυλκία τόσα χρόνια για να βάλει το franchise Γρηγόρης, το οποίο το έχει πάρει CVC Capital Partners, στην οποία CVC Capital Partners σε αυτό το fund ήταν η κόρη του που δούλευε, του πρωθυπουργού. Και φταίω εγώ μετά που λέω ότι είναι μεσίτης. Μα μεσίτης είναι ο άνθρωπος. Ήρθε για να ξεπουλήσει, για να διορίσει, για να χαρίσει, για να υπογράψει συμφωνίες με ιδιώτες και να φύγει. Και όταν φύγει θα του ανήκει το ρεύμα, το νερό, τα χιονοδρομικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα αρχαία, τα μνημεία, θα παίρνει τα κέρδη. Μόνο από τα αρχαία και από τα μνημεία, ξέρετε πόσα λεφτά θα παίρνουν το χρόνο. 240 εκατομμύρια ευρώ. Από εισιτήρια, από μπουτίκ, από κυλικία, από όλα. 240 εκατομμύρια ευρώ, το καταλαβαίνεις ρε. Το καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι ένας μέσος όρος. Μπορεί να φτάσει και τα 600, ανάλογα με τον τουρισμό. Μπορεί να φτάσει και το 1 δισεκατομμύριο. Άμα πλακώσουν όλοι και θέλουν να δουν την Κνωσό και την Ακρόπολη και την... και τον Παρθενώνα. Και την Αμφίπολη. Γιατί αυτά τα λεφτά να μην πηγαίνουν στο κράτος.

Το κράτος. Τίποτα. Όλα θα πάνε σε γαλάζιες ακρίδες. Βάλτε να ακούσετε τις εκπομπές. Αν πατήσεις Γρηγόρης Σερέτης 2022 και ακούσεις τις εκπομπές μου, βρε χαλβά, όρθιοι εκεί πέρα έξω, θα δεις ότι σας φώναζα και σας έλεγα, ρε, μην κάνετε αυτό το λάθος αυτές τις εκλογές. Μην πάτε να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη. Θα έχουμε πρόβλημα. Ο άνθρωπος είναι μεσίτης. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ιστορία της Ελλάδας. Και εσείς τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και ψωμί. Και πέφτατε να πούμε πάνω στα ψίχουλα που σας δίνανε και πηγαίνατε με το φακελάκι και το εικοσάρικο και, και ρίχνατε Μητσοτάκη. Ψέματα λέω, αλήθεια λέω. Και αύριο μεθαύριο οι Ισραηλινοί να έρθουν και να σας πούνε πηγαίνετε να μας ψηφίσετε και πάρτε φράγκα, θα πάτε. Γι' αυτό σας στοχοποιούνε, για να έχετε ανάγκη. Για να είστε εξαρτώμενοι. Πού να βάλεις μυαλό μετά στον άλλον, πού να τον πεις για ιδεολογία, πού να τον πεις για επανάσταση, πού να τον πεις για αντίσταση. Εδώ φωνάζω και λέω να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που γιγαντώνει ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ και ενισχύει τη ΡΑΕΗ και ανοίγει το δρόμο για ακριβότερο νερό. Και ο άλλος μου λέει, ναι, αλλά ο Παπασταύρου βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι το νερό θα δεχθεί ορθολογισμό. Και ο Παπασταύρου μπορεί να βγαίνει στη τηλεόραση και να λέει ότι γουστάρει. Εδώ ο Άδωνης έλεγε το ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας νεόπλουτος γόνος και τον έβριζε. Τον κορόιδευε βασικά. Εδώ έλεγε ο Άδωνης ότι δεν θα πάει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία και είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει μαζί με τον άλλον τον Μπρίτανη του Άπη Θήτα που έγινε υφυπουργός και Α και Ου και Δάπνο Δουφουκού. Άλλος και εκείνος ο Μπρίτανης με τα γυαλάκια. Άστο να τον πιάσουμε και εκείνο. Όποιον και να πιάσει από αυτούς, άμα ξεκινήσει να κάνει ανάλυση, θα βρει χίλια μύρια. Και για επιχειρηματίες και για όλα. Άσε, έχω πολύ πράγμα. Τα χαιρετίσματά μου στον Καρέτσα, τον Αλάνι, τον Πεχταρά. Στείλε ρε την μπλούζα με την υπογραφή. Μου έστειλε μήνυμα. Μου λέει: έχω υπογράψει μια μπλούζα εδώ πέρα. Ο Καρέτσας. Και θέλω να στη στείλω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα, περιμένουμε να έρθει μπλούζα. Περιμένουμε να έρθει μπλούζα Εθνική Ελλάδος. Μου στείλατε την άλλη φορά από το Βέλγιο, από πού είναι. Την Εθνική Ελλάδος θέλω. Της Εθνικής, ναι. Πεχταράς. Πού να ξεσηκωθείτε για το νερό. Ποιο νερό. Καλό κάνεις, λέει, σε όποιον ακούει ραδιόφωνο. Κάνεις ψυχανάλυση από το ραδιόφωνο. Αυτό που κάνεις είναι λειτουργήμα. Να σε έχει ο Θεός καλά για αυτό που προσφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Όμως δεν είναι μόνο ψυχανάλυση, είναι και αφύπνιση. Εδώ πέρα βγαίνουν ρε οι Πακιστανοί για να καταλάβετε ότι σιγά σιγά δεν σας έχουν ανάγκη. Φέρουν εδώ πέρα Πακιστανούς, ανθρώπους από το Μπαγκλαντές, από το Ιράν, από το Ιράκ, από όπου και αν μπορείς να φανταστείς, από τη Συρία. Και δημιουργούνται κοινότητες. Το έχω πει χίλιες φορές, θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Είναι δυνατόν στην πακιστανική κοινότητα να έχουν γιορτή για την ανεξαρτησία του Πακιστάν? Πρόεδρος να είναι ο Τζαβέτ Ασλάμ, τον οποίο είχε πει ο Πλεύρης ότι θα τον στείλει από εκεί που ήρθε και τελικά δεν τον έστειλε. Και να καλούνε τιμητικά τον Πλεύρη στη γιορτή. Και ο Πλεύρης αντί για να πει ότι δεν έχει καμία σχέση, να προχωράει σε επικοινωνιακούς λεονταρισμούς. Για πείτε μου εσείς. Επίσης, οι βούλτευσοι γιατί είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με τους Πακιστανούς? Μήπως γιατί είναι ψηφοφόροι? Πόσοι είναι οι Πακιστανοί στην πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους πάνε και ρίχνουν στις κάλπες? Μπορεί να στείλουν κάλπη ακόμα και μέσα στην πακιστανική κοινότητα και να μην σας το έχουν πει. Κάτσε και θα δεις. Κάτσε και θα δεις. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Θα σας αναλύσω όμως πώς η Γεκ Τέρνα μαδάει τη Μαργαρίτα της ΕΙΔΑΠ. Γιατί όλοι αυτοί οι εξουσιαστές παίρνουν το νομοσχέδιο στα χέρια τους. Και υπάρχουν οι υδάτινοι πόροι της Ελλάδας που σιγά σιγά θα τους εκμεταλλεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και όταν θα γίνει ιδιωτικό το νερό θα τις εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη. Είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ.

Λοιπόν, η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει τον τελευταίο καιρό σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Έχει αποκτήσει μια στρατηγική θέση. Μην αναρωτιέστε γιατί, γιατί σας το λέω. Θέλουν να κάνουν ιδιωτικό το νερό, θα γίνει πιο ακριβό το νερό και θέλουν να σας αρμέγουν από παντού. Γιατί δεν είναι τυχαίο που επενδύεις στο νερό. Σε ένα κρατικό αγαθό που η κυβέρνηση, ενώ είχε πει ότι θα παραμείνει κρατικό, το ιδιωτικοποιεί σταδιακά. Ενώ είναι ήδη φθηνό και προσιτό προς τους στοχοποιημένους Έλληνες, θέλουν να το κάνουν ακριβό για να σας εκμεταλλεύονται και από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Πακέτο 9,71%. Ο γνωστός John Paulson στις 30 Απριλίου 2014 έχει αγοράσει το 10% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Η επένδυση είχε γίνει μέσω του χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της θυγατρικής Urban Services, έναντι 103,4 εκατομμύρια ευρώ. 10 ευρώ για την κάθε μετοχή. Δηλαδή με την αγορά πακέτου 10.648.800 μετοχές. 12 χρόνια μετά, το Μάρτιο που μας πέρασε φέτος δηλαδή, ο Αμερικανός επενδυτής πούλησε το ποσοστό του 9,71% της ΕΙΔΑΠ στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Τον ίδιο μήνα η ΓΕΚ Τέρνα απέκτησε επιπλέον ποσοστό 2,81% της ΕΙΔΑΠ από το βρετανικό επενδυτικό φαντ Westbourne το Μάρτιο του 2026 και έδωσε 29,1 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η είσοδος του ομίλου στην ΕΙΔΑΠ σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των υποδομών και στη διαχείριση ύδατος. Τι θέλει αλεπού στο παζάρι με 13%? Για να ρωτηθείτε. Τρεις μήνες μετά τις εν λόγω αγορές έρχεται η κυβέρνηση να περάσει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δηλαδή τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, και γίνονται και άλλες συγχωνεύσεις σε άλλους νομούς και σε άλλες περιφέρειες, δήμους και κοινότητες. Η ΓΕΚ Τέρνα προφανώς δεν έχει μαντικές ικανότητες. Κάποιος την έχει ενημερώσει ότι σταδιακά θα γίνει ιδιωτικό το νερό και τρέχει να πάρει μετοχές. Εκτός άμα έχουν την πυθία εκεί στο Μαξίμου από τη ΓΕΚ Τέρνα και τη δίνουν καμιά μισθοδοσία για να τους ενημερώνει. Ένας από τους ισχυρούς άντρες στη ΓΕΚ Τέρνα είναι ο Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πεθερός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει. Παιδιά, τυχαίνει να είναι πεθερός του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει. Είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του όμιλου ΓΕΚ Τέρνα. Και έχει μια επαγγελματική πορεία στην εταιρεία συγκεκριμένη. Όπως και σε άλλες εταιρείες υπάρχουν πρόσωπα τα οποία συσχετίζονται με την κυβέρνηση. Οι οποίες εταιρείες έχουν αγοράσει σχεδόν τα πάντα μαζί με τη ΓΕΚ Τέρνα. Και χωρίς τη ΓΕΚ Τέρνα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το 2002 για ποιο λόγο ήταν ανώτατο διοικητικό στέλεχος και για ποιο λόγο ήταν και μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Τέρνα ΕΕ και της ΓΕΚ Τέρνα ΕΕ. Και για ποιο λόγο ίσως να πήρε και θέση ο Γεραπετρίτης. Γιατί για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν μιλάμε για το χρηματιστήριο Αθηνών. Τα πρόσωπα που παίρνουν καρεκλίτσες είναι τυχαία, θεωρείτε? Ή υπάρχουν συμφωνίες και σύμφωνα με τα κέρδη υπάρχουν και διορισμοί και σύμφωνα με τη δουλειά που κάνουν οι διορισμένοι και οι τοποθετημένοι ίσως να υπάρχουν και αναβαθμίσεις ή αυξήσεις. Και μιας που λέω για αναβαθμίσεις και αυξήσεις, θα μιλήσω και για απολύσεις, γιατί έμαθα ότι διώξανε μία δημοσιογράφο από το Open. Η δημοσιογράφος όλος τυχαίος τις προηγούμενες μέρες είχε μαλώσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μήπως λοιπόν η κυρία Μίνα έφυγε από το Open, παρετήθηκε από το Open γιατί κάποιος το απέτησε? Ήρεμα ρωτάω, είναι μια δική μου σκέψη. Μήπως, λέω εγώ, γιατί έχει τύχει παλαιότερα σε άλλες περιπτώσεις να πέφτουν κάτι τηλέφωνα στα καναλάκια όταν κάποιοι έχουν μαλώσει
και να ζητάνε να φύγουν οι δημοσιογράφοι από τα κανάλια. Έγινε κάτι παρόμοιο σε αυτή τη φάση? Και αν φύγει η Μίνα Καραμίτρου, ποιος θα αναλάβει τη θέση της? Μήπως πρέπει να βρούνε άλλη Μίνα για τη θέση? Αντί για Μίνα Καραμίτρου θα μπορούσε με το Στραβελάκι να είναι κάποια άλλη Μίνα. Εκεί νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος ο Άδωνης Γεωργιάτης. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μάριος, η Κάτια και διάφοροι άλλοι τυχαίνει να παίρνουν τηλέφωνα σε κάποια κανάλια, μιας και είναι στημένοι κάποιοι άνθρωποι, να το ξέρετε. Υπάρχουν ολόκληρα σκετσάκια που γυρνάνε στις τηλεοράσεις. Δεν θυμάστε που όλος τυχαίως μέσα στο τρένο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι ο Σειρμός και ο Σιδηρόδρομος είναι μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και ο ίδιος άνθρωπος ήταν και σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ? Ναι, είναι αυτοί οι γνωστοί ηθοποιοί των καναλιών που τους χρησιμοποιούν όταν θέλουν να περάσουν δικά τους μηνύματα. Μηνύματα που βολεύουν τα συμφέροντα. Τώρα εδώ πέρα βγαίνουν αυτοί οι Τάκης Μάκης, Κάτια, Νίκος, Μάριος, Γιάννης στις τηλεοράσεις, στα τηλέφωνα, και λένε ότι οι τιμές του νερού είναι πολύ χαμηλές και ότι υπάρχει αλόγιστη χρήση και ότι κάποιοι γεμίζουν πισίνες και ότι αφήνουν το νερό να τρέχει και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει ιδιωτικό. Είναι αυτή η προπαγάνδα, αυτή η πλήση εγκεφάλου. Ποιος άνθρωπος θέλει να γίνει ιδιωτικό το νερό? Και γιατί να γίνει ιδιωτικό το νερό? Το νερό είναι του πλανήτη. Δεν είναι κανενός γεραπετρίτη. Επίσης δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια με το ίδιο μοτίβο αφήνουν όλες τις κρατικές, όλα τα κρατικά κτίρια, όλα τα κρατικά δίκτυα και οτιδήποτε κρατικό γενικά να σαπίζει, να καταστρέφεται. Επίτηδες για να έρχονται αύριο μεθαύριο οι ιδιώτες φίλοι τους και να σας λένε ότι εμείς θα το εξυγχρονίσουμε. Για ποιο λόγο δεν το συντηρούσανε? Και στην τελική, για ποιο λόγο έχουν σταματήσει οι βρύσες στα χωριά να τρέχουν νερό? Επειδή κάποιοι κάνουν γεωτρήσεις παράνομα, ή γιατί δεν κυνηγάνε τις γεωτρήσεις? Και γιατί δεν έχουν πάρει τα ανάλογα μέτρα για να μην έχουμε το ανάλογο πρόβλημα? Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τα αφήνουν όλα να καταστραφούν για να τα ξεπουλήσουν. Και να πούνε μετά ότι ορίστε δεν δούλευαν. Και εσείς τι κάνατε ρε που δεν δούλευαν? Τι κάνατε? Τα παίρνατε τα λεφτά και δεν κάνατε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό θα γίνει, σας λέω, και με χιονοδρομικά και με δημόσια κτίρια άλλα τα οποία θα πάρουν ιδιώτες. Αλλά ξέρω, εσείς δεν ασχολείστε με όλα αυτά που συμβαίνουν, ούτε υπάρχει περίπτωση να συγκροτηθούμε, να ενωθούμε, να πάμε κόντρα στο σύστημα. Γιατί? Γιατί βγαίνει ο Χίψη Κασιδιάρης και σας λέει ότι ο Μάσκ τον στηρίζει. Ο Έλον Μάσκ αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστής. Δεν υπάρχει πιο συστημικός από τον Μάσκ. Άσε τι λέει και τι κάνει. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Ποιος Μάσκ? Εγώ είμαι απέναντι στο Μάσκ. Και σε κάθε Μάσκ που βγαίνει φωτογραφίες μαζί με τον Τραμπ, που βγαίνει φωτογραφίες με όλους αυτούς τους εξουσιαστές, με όλους αυτούς τους μασόνους. Χαίρεστε ρε για τον Μάσκ. Το να κάνει μια δήλωση ο Μάσκ και να πεις ορίστε, ο Μάσκ έκανε μια δήλωση, να το καταλάβω. Εδώ πέρα ο άλλος έκανε ένα tweet και εσείς το έχετε βγάλει το ότι θα έρθει στην Ελλάδα και θα ψηφίσει. Είναι φοβερό ρε παιδιά. Η παράνοια υπάρχει. Όλοι του συστήματος είναι αυτοί. Δηλαδή ακούστε τώρα εδώ σε μια πρόταση, γιατί δεν ανέχομαι να λένε ότι είναι αντισυστημική. Φοράει ο Κασιδιάρης μπλούζα αντισυστέμικ και χαίρεται λέει που τον στηρίζει ο Μάσκ. Ο κάργα συστημικός Μάσκ. Και ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, γίνεται κάποιος να δηλώνει ότι είναι αντισυστημικός και να χαίρεται που τον υποστηρίζει ο Μάσκ? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Αλλά κάποιοι λένε ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Αφού το λέτε εσείς, τι να σας πω, ξέρετε ίσως καλύτερα. Εδώ πέρα εγώ κάθομαι, παρακολουθώ πραγματικά αποσβολωμένος το τι παθαίνουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες και το ποιοι κάνουν κάτι για να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση.
Γιατί καλά είναι τα λόγια και να βγαίνουμε να λέμε ότι ξέρετε κάτι, εδώ πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο. Και καλό είναι να λέμε ότι εγώ είμαι ήρωας. Εδώ αυτοί βγαίνουν όλη μέρα στα κανάλια να μας πούνε ότι είναι ήρωες. Εγώ είμαι ήρωας. Εγώ έκανα αυτό. Εγώ έκανα εκείνο. Και το εγώ το χρησιμοποιούν 30 φορές σε μια πρόταση. Εγώ. Ναι, μπράβο εσύ. Εντάξει, ναι. Άλλος ένας ήρωας. Άλλος ένας εθνοσωτήρας. Άλλος ένας που θα σώσει την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν τους ρωτάς? Μόκο. Γαργάρα. Ή σου λένε κάτι το οποίο δεν γίνεται να υλοποιηθεί. Ρε, πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Ποιες είναι οι λύσεις? Πώς? Ακούγεται το τζιτζίκι από πίσω. Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα, φίλοι μου, αν δεν είμαστε ενωμένοι? Η λύση βρίσκεται στην ενότητα. Εγώ το φωνάζω εδώ για τους φόρους που ανέβασα ένα ηχητικό και έχει γίνει ο κακός χαμός. Ναι, μας φορολογούν στα πάντα. Εδώ η άλλη κυρία, ξέρετε τι μου είπε? Φοιτήτρια δεχόταν από τον παππού της και από τη γιαγιά της κάποια λεφτά. Γιατί σπούδαζε και δεν έβγαινε το έργο της. Και την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Ναι ρε, τη φοιτήτρια την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Της δώσανε συνολικά 700 ευρώ. Ωραία, όλα τα λεφτά που της είχαν δώσει σε χαρτζιλίκια ήταν 700 ευρώ. Και η ΑΔΕ του πιτσιλί έκανε έλεγχο στη φοιτήτρια. Τα θεώρησε δωρεά και επειδή δεν είχε υποβληθεί, λέει, δήλωση δωρεάς, της επέβαλε της φοιτήτριας 70 ευρώ φορό και 35 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή η φοιτήτρια φορολογήθηκε το χαρτζιλίκι που της έδινε ο παππούς της για να τα βγάλει πέρα. Και την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία χρωστάει εκατομμύρια. Βρίσκουνε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας με 300 χιλιάρικα στους λογαριασμούς που δεν ξέρουν από πού προέρχονται. Τα βαφτίζουν αδιευκρίνηστα ποσά και δεν γίνεται τίποτα. Την ίδια ώρα φοροδιαφεύγουνε όλοι οι φίλοι τους και δεν ανοίγει ρουθούνι. Την ίδια ώρα οι σακούλες με το μαύρο χρήμα μέσα στο Μαξίμου ακούγονται σε συνομιλίες Άδωνη και Πολάκη, Σαλμά και Σπυρίδωνα και πάει λέγοντας, και κανένας εισαγγελέας δεν αντιδράει και δεν αντιδράει ούτε η ΑΔΕ. Γιατί η ΑΔΕ είναι εκεί για τη φοιτήτρια, για τα 700 ευρώ που της έδωσε ο παππούς της. Δεν είναι εκεί όμως για τον εξουσιαστή που παίρνει τα εκατομμύρια. Καταλάβατε? Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Αυτή μπαίνει τώρα άλλος εδώ με το fake προφίλ και βρίζει. Έλα από κοντά να σε πω δύο λόγια. Έλα να σου πω ένα παραμύθι. Έλα με το όνομα τεπώνυμό σου όμως. Έλα να σου πω ένα παραμύθι από κοντά. Έλα να δούμε θα τα λες αυτά που γράφεις. Καταλάβατε που βρισκόμαστε? Σκέψου το. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο παππούς? Να πάει να βγάλει χαρτιά για να δώσει ένα εικοσάρικο στη φοιτήτρια? Η Αφροδιτούλα που μας έλεγε ότι έμενε με τη γιαγιά της και όλη μέρα δεν κατανάλωνε ένα ευρώ και έτρωγε ένα πιάτο φαΐ. Τι έγινε εκεί πέρα? Αλλά το είπε ο Δημητριάδης στη συνέντευξή του. Είναι φίλη μου η Αφροδιτούλα, είπε. Είναι φίλη μου, την ξέρω από παλιά. Ναι, αφού ήταν στη ΔΑΠ το 2019, ήταν και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς να μην είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη? Λέει πολλά αυτό. Φωνάζω, πας και ξυπνήσεις ρε, γιατί κοιμάσαι όρθιος. Και εσύ και οι υπόλοιποι, πας και ξυπνήσετε. Έχει βαρέσει ζέστη έξω και κοιμάστε όρθιοι. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο όμως, γιατί επιβεβαιώθηκα. Επιβεβαιώθηκα, φίλοι μου, για το κόμμα Χαριστιανού. Επιβεβαιώθηκα για τη Μαρία. Η Μαρία των Τεμπών που έγινε Μαρία των Κερδών. Επιβεβαιώθηκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί χθες παρετήθηκε ο Αυγερινός. Βγήκε ο Αυγερινός και είπε, ακούστε να δείτε. Και κανονικά θα έπρεπε να βάλει και μια μετάφραση στα ρώσικα, για να καταλαβαίνουν και άλλοι. Άκου όμως τώρα τι είπε. Ενημερώνω, λέει, τους φίλους και συνοδοιπόρους
γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές, ότι εδώ και πολλές μέρες δεν έχω ούτε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της ελπίδας, της δημοκρατίας. Τι έγινε ρε, καταλαβαίνετε και εσύ και ο Κοκοτσάκης και όλοι τέλος πάντων που έχετε αποχωρήσει, Παπα-Νικολάου και πάει λέγοντας αυτά που έλεγα. Έρχεστε στα λόγια μου. Εσείς που υποστηρίζατε φανατικά την Καριστιανού και κάτι site. Εκεί στην Καρδίτσα τι έγινε ρε μεγάλε. Πριτς κοκό. Όλη μέρα μας έχεις κάνει μπαλόνια. Με την Καριστιανού. Και εσύ εκπρόσωπος τύπου είχες γίνει. Τι έγινε δηλαδή τώρα που βεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Θα ζητήσεις καμιά συγγνώμη. Θα ζητήσετε ρε καμιά συγγνώμη, Αυγερινή και Πούλιες. Ναι ή όχι. Για την εργαλειοποίηση των τεμπών, για το καπέλωμα της υπόθεσης και για αυτό το πρόσωπο που ξεκινάει να πάει στη Λάρισα όπου χάθηκαν τα παιδιά με χαμόγελο. Θα πείτε τίποτα. Θα ζητήσετε καμιά συγγνώμη. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Ενθουσιαστήκατε. Λασκάρισαν τα γκρόβερ. Λέτε είναι ευκαιρία της ζωής μας να πάρουμε καμιά καρέκλα. Αυτό έγινε. Ευκαιρία της ζωής μας λέτε να πάρουμε καμιά καρέκλα. Πήγατε εκεί πέρα, χωθήκατε με τις μούρες μέσα στο μέλι να πούμε, λέτε εδώ πέρα και τη δόξα. Χαμός. Κάνατε εκδηλώσεις. Βάλατε εκεί κάτω οθόνες. Βγήκατε στις τηλεοράσεις. Πέσαν οι κάμερες πάνω σας με τα μικρόφωνα. Σας δείχναν οι δημοσκοπήσεις 10%. Και βγαίνατε και λέγατε θα κυβερνήσουμε τον τόπο. Και όταν άρχισε η ελεύθερη πτώση, όταν άρχισε το ξεφούσκωμα, καταλάβατε ότι δεν βγαίνει το έργο και αρχίσατε να πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Αυτό συνέβη, πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί, η Μαρία δεν θα μπει ούτε στη Βουλή και δεν θέλετε να εκτεθείτε κι εσείς μαζί της. Γιατί αυτή ήδη εκτίθεται από μόνη της. Από μόνη της. Νομίζει είναι η βασίλισσα. Δεν βλέπετε το ύφος, την αλαζονία, τον τρόπο που περπατάει. Όχι, δεν κόλλησα καθόλου. Αδερφέ, έχω δίκιο. Να το ξέρεις, έχω δίκιο, δεν γνωρίζεις. Εγώ την έφαγα την πισόπλατη τη μαχαιριά. Την έφαγα, εσύ δεν την έφαγες. Εσύ κάθεσαι εκεί πέρα έξω και παίζεις το βιολί σου. Εγώ έφαγα την πισόπλατη μαχαιριά γιατί εγώ τη στήριζα όντως. Δεν έλεγα ότι τη στήριζα απλά. Εγώ όταν έγινε αυτό που έγινε. Με τα Τεμπή ήμουν εκεί, πρώτη γραμμή. Και όταν είδα ότι πήγε και έκανε κόμμα, έπεσε από τα σύννεφα. Και δεν βγαίνει και στην εκπομπή. Η κυρία Καρδινάλε, που κάνει συναντήσεις με τον Χατζη Θεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, που ο Χατζη Θεοδοσίου είναι αγκαλιά με τον Άδωνη στις φωτογραφίες. Λογικό μου φαίνεται να λέει μπράβο στον Άδωνη Καριστιανού. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και το παζλ ολοκληρώνεται. Και ο Γρηγόρης επιβεβαιώνεται, φίλοι μου. Και βγήκε και ο Κοκοτσάκης που από πραγματογνώμονας έγινε πυρήνας κόμματος στην Κρήτη. Εγώ δεν ξεχνάω, εγώ ξέρω που έβριζε. Τον βγάζαμε εδώ πέρα ρε και τον έμαθαν και χίλιοι άνθρωποι περισσότεροι το ποιος ήτανε γιατί δεν τον ήξερε κανένας. Και μετά μας έβριζε. Γιατί, πήγε κατέβηκε με ένα κόμμα. Και βγαίνει και αυτός και λέει ότι αργά ή γρήγορα εξαφανίζονται οι ελπίδες και είναι πλήγμα και πέσαμε θύματα και κάτι τέτοια. Μπα δεν πέσατε καθόλου θύματα. Ξέρατε ακριβώς που πηγαίνατε, αλλά ελπίζατε να πάρετε καμιά θεσούλα. Πού είναι η θεσούλα, πού είναι η καρέκλιτσα. Βλέπετε τα ποσοστά της Καριστιανού και πετάγεστε και φεύγετε. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως θα φύγουνε και από το κόμμα Σαμαρά όσοι δεν πάρουν αυτά που τους έταξε. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε, φίλοι μου. Γιατί περιμένουν κάτι μελετόπουλοι, κάτι γρίβες, κάτι μάζιδες, κάτι μπαλτζόιδες και ξεμπαλτζόιδες. Περιμένουν στη γωνία να πάρουν και αυτή καρέκλα. Κάτσε, εδώ θα είμαστε και θα δεις. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι δίθεν δημοσιογράφους που όλη μέρα βρίζουνε και το παίζουνε ταΐδες. Για να μην αρχίσω εδώ πέρα τώρα να βγάζω στη φόρα κάτι ηχητικά παλαιότερα για το τι λέγανε για πολιτικούς αρχηγούς και για το τι λένε τώρα.
Γιατί εγώ έχω μνήμη και θυμάμαι. Και πέρα από μνήμη έχω και κάτι φακέλους, με κάτι εκπομπές και το τι ακριβώς λέγατε. Και όταν μετά δεν σας δώσανε το πικικίνι και όταν μετά δεν σας δώσανε την καρεκλίτσα, το γυρίσατε το παραμύθι, την κάνατε την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω τι λέω, μια χαρά. Εγώ ξέρω τι λέω. Κάτι ανθρωπόμορφα φέρμπι. Άμα βάλω εδώ κανένα ηχητικό από παλαιότερη εκπομπή, θα γελάσει το Πανελλήνιο με το τι λέγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και άμα κάτσω να βγάλω στη φόρα, άμα κάτσω να βγάλω στη φόρα, φίλοι μου, το τι ακριβώς εκπροσωπούνε κάτι τέτοιοι γελοί τύποι, γελοί τύποι, θα γελάσουνε και οι πέτρες. Αλλά έχει χάρη που έχω κάτι δικαστήρια. Μόλις τελειώσουνε τα δικαστήρια μου και μου πει ο δικηγόρος, ο Γρηγόρη δώστο, Γρηγόρη βάρα τους στα αυτιά, μόλις πάρω το εντάξει και τελειώσει το δικαστήριο από το δικηγόρο, δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Φορέστε ποδιά. Ένα εκατομμύριο εδώ, ένα εκατομμύριο εκεί, 2 εκατομμύρια ψάχνουν τώρα να βρούνε σε κάτι ιστοσελίδες. Η Λάουρα Κοβέση, η γυναίκα δεν θα πάει διακοπές από ό,τι φαίνεται. Έχει μπλέξει. Είναι τόσα τα σκάνδαλα με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένα δικαστήριο εδώ στην Ελλάδα. Καμία εθνική αρχή διαφάνειας, καμία ανεξάρτητη αρχή που έχει πάθει πλάκα. Και γιατί, φίλοι μου, μιας και ξεκινάτε και αφυπνίζεστε, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας με όλες αυτές τις σκανδαλάρες, με όλη αυτή τη διαφθορά? Γιατί σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Το καταλαβαίνεις? Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, είναι όλοι μαζί στο κόλπο. Είναι όλοι μαζί μια παρέα. Γιατί δεν τρώει ένας σε ένα τραπέζι, τρώνε πολλοί. Και όταν υπάρχει ανάλογη μοιρασιά και τρώνε πολλοί, δεν μιλάνε και πολλοί. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ευχαριστώ, δεν θέλω από το φαγητό σας. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Και αυτοί είναι οι μόνοι που πάνε κόντρα στη φιλαργυρία ή και στη φιλοδοξία.

τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Ποιος θα κλαίει στα 40. Δεύτερη ώρα θα έχω τον εθελοντή πυροσβέστη, τον πρόεδρο βασικά των εθελοντών πυροσβεστών, γιατί για άλλη μια φορά η Ελλάδα κλαίει τρεις ήρωες. Τρεις πυροσβέστες χάσανε τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Τρεις άνθρωποι για άλλη μια φορά δεν θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και αυτό γιατί πάλεψαν με τη φλόγα στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές, εκτάσεις και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Τρεις οικογένειες αυτή τη στιγμή φορέσανε τα μαύρα, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και γενικά τα Υπουργεία δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Όταν υπάρχουν αναφορές το ότι δεν υπάρχει προσωπικό, όταν υπάρχουν αναφορές το ότι δεν υπάρχει εξυγχρονισμένος εξοπλισμός, όταν ακόμα πετάνε στον αέρα τα Καναντέρ του 74 και όταν κάθε χρόνο κλαίμε πυροσβέστες, μιλάμε για εθνική τραγωδία. Και κανονικά θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή. Θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή οι αρμόδιοι, οι οποίοι αρμόδιοι νομίζουν ότι ποτέ κανένας δεν θα τους καταδικάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έρχονται τα βραχιολάκια. Και όπως ξέρετε, σε αυτά που λέω δεν πέφτω έξω. Τώρα αν θα πετάξουν κανένα μπροστινό μπροστά, όπως τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς για το έγκλημα των Τεμπών ή και σε άλλες υποθέσεις άλλους, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα όμως κάποιοι από όλους αυτούς θα φορέσουν βραχιολάκια. Αργά ή γρήγορα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, και σπάνια το κάνω αυτό, σε μια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να συλληφθούν ο δήμαρχος της Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος που είχε αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού και ο οδηγός απορριμματοφόρου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει την ευθύνη για όλο αυτό που συνέβη στην Πάρο. Έγιναν έρευνες από τους, έγινε μια έρευνα γενικά από την ΑΚΑΕ Κυκλάδων για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς που έχει κάψει όλο το νησί, και ανακάλυψαν το ότι κάποιοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Έτσι, διότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον Χίτα, στην περιοχή Καμπή της Πάρου, και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί υπήρχε αυτή η χαμηλή βλάστηση και υπήρχαν και ακαθάριστα χωράφια και οικόπεδα. Και όλο αυτό έγινε γιατί μέσα σε κάποια σκουπίδια υπήρχαν εύλεκτα προϊόντα και γιατί σε συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν καθαρίσει κάποιοι τίποτα. Και έτσι, μπράβο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να γίνει σύλληψη, να πάρουν τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων και τον οδηγό του απορριμματοφόρου μέσα. Και μακάρι αν ευθύνονται πραγματικά αυτοί να πάνε φυλακή. Μακάρι, γιατί βλέπω κάτι συζητάνε για ένα πρόστιμο, λέει, θα δώσουν, λέει, 9.000 ευρώ πρόστιμο. Πού? Στο διοικητικό συμβούλιο και στο δήμο, κάπου που λέει θα δώσουν ένα πρόστιμο 9.000 ευρώ. Άμα είναι να ξεμπερδέψουν με 9.000 ευρώ όλοι αυτοί, τζάμπα τους πήρατε. Το θέμα είναι να βρεθεί ποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και ποιος είναι υπεύθυνος που έχει καεί όλη Πάρος. Και να πάει φυλακή. Γιατί χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές γενικά στις πυρκαγιές φέτος πάλι. Και όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας, και εννοείται και αυτοί που διαχειρίζονται τα απορρίμματα, πρέπει να πάνε φυλακή αν η φωτιά ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Άντε σιγά σιγά να μαζεύουμε δημαρχάκους, πολιτικούς απατεώνες. Άντε σιγά σιγά να βλέπουμε αντιδήμαρχους σουρωμένους μέσα.
Άντε λίγο να δούμε που πάνε τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Υπάρχει όρεξη από συγκεκριμένους ανθρώπους να ξαναχτίσουν την Ελλάδα από το μηδέν, να την κάνουν μεγάλη, ισχυρή και αυτόνομη. Αρκεί να ξυπνήσετε. Αν γινόταν η σωστή διαχείριση των χρημάτων από τους Έλληνες φορολογούμενους, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ένα λουλούδι. Ναι, και το λέω και το φωνάζω. Αν όλοι αυτοί οι διαχειριστές οικονομίας, γιατί αυτοί που διαχειρίζουν τα κρατικά ταμεία διαχειριστές είναι, κάναν αυτό που έπρεπε, όλα θα ήταν αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη, μια Ελλάδα με αυτάρκεια, μια Ελλάδα που διεκδικεί και δεν χαρίζει σε κανένα τίποτα. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να εκμεταλλευτούμε με σωστό τρόπο τα λεφτά που προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο στα κρατικά ταμεία. Να τα ρίχνουμε, να το πω απλά και λαϊκά, εκεί που πρέπει. Δηλαδή, να επενδύουμε σε συγκεκριμένους κλάδους. Να επενδύουμε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ώστε να ανθίσει το λουλούδι που ονομάζεται Ελλάδα. Και όχι να καταλήξει να σαπίζει όπως σήμερα. Αυτοί εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να εξαγοράσουν ψηφοφόρους και να παραμείνουν στην εξουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να κάνουν τους φίλους τους πλούσιους, τους ιδιώτες και να τους παραχωρήσουν δημόσια περιουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να μπορούν να βγάζουν τα τριπλάσια από ό,τι θα βγάζανε. Τα δεκαπλάσια. Και κάθεσαι εσύ σαν το χάνω και τους κοιτάς και τα απολαμβάνεις. Καλά να πάθεις. Δεν είδες θες τι μας είπε η άλλη. Έχουμε πρόβλημα λέει. Έχουν σπάσει σωλήνες, τρέχουν τα νερά. Και κανένας λέει δεν θέλει να βγει να μιλήσει. Κανένας λέει δεν θέλει να αντιδράσει γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν λέει τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο. Δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο και με τον δήμαρχο. Άκου τώρα. Μουχλιάστε! Μουχλιάστε εκεί μες στα νερά τότε αφού δεν θέλετε να αντιδράσετε και να χαλάσετε σχέσεις. Δεν θέλουν να μαλώσουν, δεν θέλουν να χάσουν το κονέ. Αλλά θέλουν και να σταματήσει το πρόβλημα. Και παίρνουν εμένα τηλέφωνο, να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Δεν θέλει να βγάλει αυτό το φίδι από την τρύπα. Θέλει άλλοι να το βγάλουν. Αφού δεν θέλετε να βγάλετε το φίδι από την τρύπα, καθίστε εκεί που είστε. Καθίστε εκεί που είστε, πρόβλημά σας. Αφού δεν βάζετε μυαλό. Εδώ ρε σας κοροϊδεύουνε τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αρχαιοκαπηλεία. Και ξέρουμε ποιοι είναι οι αρχαιοκάπηλοι. Έτσι, όταν μαθαίνουμε το ότι ο πατέρας του Μητσοτάκη είχε πάνω από 1060 αρχαία σπίτι του, καταλαβαίνουμε όλοι το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έρχονται αρχαιολόγοι και με πιάνουν και μου λένε ότι παλαιότερα σε κάποιες ανασκαφές κλείνανε την πόρτα το βράδυ και το πρωί λείπαν κάτι χρυσές κορδέλες, καταλαβαίνετε ποιος έμπαινε το βράδυ, ποιος έστελνε άτομα να μπουν το βράδυ στους αρχαιολογικούς χώρους, παρέα με την αστυνομία πάντα για να μπορούν να περνάνε και να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Μου έχει πει αρχαιολόγος συγκεκριμένα για την Κρήτη, σε κάποιες ανασκαφές, εγώ τα λέω έξω τα δόντια, το ότι είχαν βρει μια κορδέλα, η οποία κορδέλα αυτή ήταν χρυσή, ήταν ολόκληρη κορδέλα, δηλαδή σκεφτείτε ένα κομμάτι κορδέλας, έτσι. Ένα μακρόστενο κομμάτι. Ακούστε. Πήγανε το βράδυ, κόψανε την κορδέλα στη μέση, αφήσανε τη μισή κορδέλα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και μετά από χρόνια, λέει ο αρχαιολόγος, την άλλη μισή κορδέλα τη βρήκαμε σε ένα μουσείο που έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Σας λέει κάτι αυτό? Επίσης, ποιος πίστεψε τη Μαρίκα που έλεγε ότι τα αρχαία τα έβρισκε η γιαγιά της στον κήπο όταν έσκαβε τα χωράφια? Δηλαδή η γιαγιά του Μητσοτάκη, η γιαγιά της Μαρίκας τι έκανε, της Μαρίκας Μητσοτάκη τι έκανε? Έσκαβε με την τζάπα και το φτιαράκι το μπαξέ της και έβρισκε αγάλματα 3 μέτρα? Τι τζάπα ήταν αυτή ρε φίλε? Αυτά σας λέγανε και τα πιστεύατε? Βρήκε 2 τόνους αρχαία στον μπαξέ της. Αυτός δεν ήταν μπαξές. Αυτός ήταν μουσείο ήταν. Δεν ήταν μπαξές. Μουσείο.
Σκέψου τώρα να πας να βάλεις μια ρίζα ντομάτα και με το που βαράς τσάπα 2 μέτρα άγαλμα. Στην επόμενη τσαπιά με το φτιαράκι πας να βάλεις κανένα κολοκυθάκι. Πιθάρι με λίρες μέσα. Πιο κάτω κορδέλα. Πιο κάτω σπαθιά. Πιο κάτω πανοπλίες. Τι γίνεται ρε φίλε? Και να σου κάνω και μια ερώτηση, και στο χωράφι να τα βρίσκανε? Δεν έπρεπε να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές και να πούνε ότι για ελάτε εδώ πέρα ρε γιαγιά, έχει το χέρι του μύδα, τσαπιά και αρχαίο είναι. Ελάτε εδώ πάρτε τη γιαγιά, αφήστε τους αρχαιολόγους, απολύστε τους όλους. Πάρτε τη γιαγιά, ρίξτε την στα χωράφια, όπου τσαπίζει βρίσκει αρχαία. Έχει καταπιεί να πούμε κάνα σόναρ? Έχει καταπιεί κάνα μηχάνημα? Όποτε πλησιάζει κάπου κοντά βαράει μπιμπιμπιμπιμπιμπι. Θέλετε να μας τρελάνετε τώρα? Τι δεν είναι γιαγιά? Τι είναι αρχαιολογική κεραία? Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος. Πόσα ψέματα έχουμε ακούσει, τι παράνοια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα Στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πού είναι αυτή η προγιαγιά του Μητσοτάκη? Μήπως ήταν κληρονομικό? Το ίδιο παθαίνει και ο Κούλης, όπου τσαπιά και αρχαίο. Και όχι τίποτα, λέμε και τους αρχαιολόγους, βγείτε ρε στον αέρα να μας πείτε αυτά που μας λέτε εκτός αέρα. Και κάνουν και αυτοί αυγά. Όλοι σε αυτή τη χώρα κάνουν αυγά. Γι' αυτό τα ξεπουλήσανε όλα και δεν ανοίγετε το στοματάκι σας. Λοιπόν, επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον πρόεδρο των θελοντών πυροσβεστών να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν φεύγει κανένας. Πάρτε ένα τερλέγκα τώρα. Και τρίτη ώρα μαζί μας ο Γιώργος Φλωράς.

Έλα οι δυτικοί μάγκες. Έλα οι δυτικές συνοικίες τα αδέρφια μου. Παντού πρώτη γραμμή.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανεξέλεγκτη παραμένει πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με συνεχείς αναζωπηρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν τη χρήση εναέριων μέσων. Για την κατάσβεση επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες σωτά. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της Νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για 3 μήνες έως τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές, σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα, είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, δίνεται αγώνας να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Στη Σιτία, η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Σε εξέλιξη παραμένει και η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβαστικής και στο Πλωμάρι Λέσβου, όπου επίσης η εικόνα είναι καλύτερη. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Βιωτία και συγκεκριμένα στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας. Επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες σωτά. Τελευταίο αντίο σήμερα στους πυροσβέστες που χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η εξόδιος ακολουθεί αυτή την ώρα του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στις 5 το απόγευμα, η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Ενώπιον της αγγελίας της Σύρο οδηγούνται σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χιτά της Πάρου. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου. Σε κατασχέσεις μαμούθ ακατάλληλων τροφίμων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και ο ΕΦΕΤ σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο για το 2025 τα συγκεντρωτικά στοιχεία έδειξαν ότι αποσύρθηκαν περίπου 33,2 τόνοι μη ασφαλών τροφίμων, εκ των οποίων οι 17,6 τόνοι αφορούσαν αποκλειστικά κρέας και προϊόντα κρέατος. Έτσι ξαφνικά οι ελεγκτικές αρχές ανακάλυψαν χιλιάδες τόνους σάπιων προϊόντων με σαλμονέλα. Πώς τα ανακάλυψαν? Κάνοντας ελέγχους στην αγορά. Αν έκαναν πραγματικούς ελέγχους για την αισχροκέρδεια, θα μπορούσαν να την πατάξουν και αυτήν. Αλλά δεν θέλουν και η απόδειξη είναι ότι δεν κάνουν πραγματικούς ελέγχους. Με απλά λόγια, όταν κάνεις έλεγχο και όταν θέλεις να κάνεις έλεγχο, βρίσκεις και την αισχροκέρδεια, επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ επίσης οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και από τα ΚΕΠ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθρος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις, με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μέτρια από φόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
12: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχετε απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
13: Κυρία Κατσούλη.
12: Είναι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Κι αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό μου στέλνει. Άλλωστε τώρα σας ακούμε, λέει, από Αλάσκα. Πού είσαι, αδερφέ, μέσα στο Ιγκλού? Και πώς έχεις ρεύμα μέσα στο Ιγκλού? Αλάσκα, από Αλάσκα. Πού τη βρήκες την Αλάσκα? Σε κάποια σημεία νόμιζα υπάρχουν μόνο Κινέζοι τουρίστες, έτσι. Δεν περίμενα στην Αλάσκα θα υπάρχουν Έλληνες. Τόσο ψηλά έχουμε φτάσει. Σε λίγο θα μας πείτε ότι υπάρχουν Έλληνες και στη Γροιλανδία. Έλληνες στο διάστημα. Γιατί Κινέζο όπου κι αν πας θα βρεις. Εδώ είχα πάει σε ένα ταβερνάκι στην Αθήνα, υπόγειο ταβερνάκι. Παλιό, ξέρεις, έτσι μου αρέσουν τα παραδοσιακά και με το που κατέβηκα κάτω βρήκα Κινέζο. Τέλος πάντων. Έχουμε στη γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Τζελέπη. Καλησπέρα, κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Είναι τρομακτικό
1: σήμερα
0: αυτό.
1: Σήμερα κυδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν στα χθεσινά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, υπομονή και κουράγιο όσο γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς αυτό που ζουν δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να το νιώσουμε εμείς που δεν το ζούμε σε πρώτο βαθμό. Αλλά, κύριε Τζελέπη, τι πιστεύετε ότι γίνεται ακριβώς και κάθε καλοκαίρι? Κλαίμε ανθρώπους μέσα από τις πυρκαγιές. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται?
1: Κάθε καλοκαίρι ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ οφείλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
0: Γιατί
1: κάνουμε
0: λέτε...
1: συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι παραγγείλαμε νέα αεροπλάνα, έτσι, καλώς τα παραγγείλαμε. Αλλά σήμερα στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, στα εναέρια, δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσαν. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης. Αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, εφταετής, εμοδέ, πεθ, αξιωματικών. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς επαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες, εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε οι συνδικαλιστές, μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη? Σε κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω και κάτι. Επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι

0: Και ο άνθρωπος, δίνουμε τρεις συναδέλφους, οι οποίοι κάθε φορά, ασχέτως εάν ο υπουργός με τις πρόσφατες δηλώσεις μας είπε μέσω αντιπυρικής και με την πρόσφατη έκδοση της προκήρυξης με το χαμηλό ηλικιακό όριο ότι δεν μας υπολογίζει, εμείς αποδεικνύουμε ότι είμαστε πιο Έλληνες, είμαστε πιο πατριώτες. Γιατί δίνουμε τη ζωή μας στο πεδίο. Και να σας πω και κάτι, το εθνόσημο δεν είναι εποχικό. Ας πράξουν τα δέοντα οι κύριοι.
1: Γιατί όμως αναφέρατε πριν το ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά?
0: Γιατί φαίνεται από το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που θρυνούμε.
1: Αλλά γιατί δεν είμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός. Εννοείται ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά για ποιο λόγο δεν είμαστε? Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε.
0: Το προσωπικό δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι περισσότεροι από πέρσι ή πρόπερσι, αλλά το θέμα είναι επαρκεί. Αυτό φαίνεται στο πεδίο. Για μένα δεν επαρκεί. Από τη στιγμή που χρειάζεται να μετακινήσω δυνάμεις από όλη την Ελλάδα για δύο ταυτόχρονα συμβάντα σε νησιά, δεν επαρκεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει? Προχθές είδαμε τον δήμαρχο της Πάρου να συλλαμβάνεται.
1: Καλός.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός. Αλλά είναι αυτή η εικόνα πολιτείας?
1: Ναι,
0: είναι αυτή
1: κανονικά
0: η εικόνα πολιτείας.
1: Ναι, ναι, είναι εικόνα πολιτείας. Καλά τους κάνανε.
0: Καλά τους κάνανε, φυσικά, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκεί για να συμμαζεύει πράγματα και να βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Ανύπαρκτη.
0: Όχι να πηγαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση και να προσθέτει επιπλέον προβλήματα.
1: Καλά να πάθουνε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κύριε Τζαβέλα, αλλά... Τζελέπ, συγγνώμη, αλλά καλά να πάθουνε. Συγγνώμη, άμα δεν κάναν τη δουλειά σου σωστά, κύριε Τζελέπη, να πάνε μέσα. Να πάνε μέσα! Γιατί εγώ σας λέω σαν μάρτυρας τώρα, όχι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν μάρτυρας, αυτόπτης μάρτυρας στη δική μου περιοχή, ενώ έχουν καλέσει οι άνθρωποι πόσες φορές την τοπική κοινότητα, το Δήμο, όλους αυτούς τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να καθαρίσουν συγκεκριμένα χωράφια που κάποιοι ανεύθυνοι δεν το κάνουν, δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συζητάμε, ενώ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι η ασφάλειά μας.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι τώρα με τον δήμαρχο ή με τον καθένα εκεί πέρα μέσα ή τον αντιδήμαρχο καθαριότητας ή όποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν κάνει τη δουλειά του. Κανονικά θα πρέπει να τα έχουν καθαρισμένα όλα. Και όποιος ανεύθυνος πολίτης δεν καθαρίζει το χωράφι του, ο νόμος λέει, κύριε Τζελέπη, ότι πρέπει ο Δήμος αυταπάγγελτα να μπαίνει να καθαρίζει εφόσον τον έχει προειδοποιήσει φυσικά. Γιατί προέχει η ασφάλεια του πολίτη και μετά να του στέλνει και το πόσο πλήρωσε για την καθαριότητα και το πρόστιμο. Άμα δεν το κάνουν γιατί χάνουν ψήφους, φταίνε να πάνε μέσα.
0: Να πάνε, φυσικά και να πάνε. Φυσικά και να πάνε.
1: Αλλά βέβαια.
0: Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα, οι δήμαρχοι να πετάνε σκουπίδια που, όπως το λέτε κι εσείς, οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να επιβάλλουν την τάξη και τους νόμους, και βλέπουμε εδώ κλασική περίπτωση να παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος, που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
1: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
0: Είναι περισσότεροι από εμάς.
1: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται για να κλείσουν τους δρόμους.
0: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότεροι από τους πυροσβέστες.
1: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι
0: οπότε,
1: να έχουν διπλό.
0: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Αυτό που είπατε πριν. Ναι. Δείχνει γιατί αποτύχαμε.
1: Να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν και για κατάσβεση?
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη ή να... Δεν ξέρω να πάω να εξηγνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάθαν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο

0: Φωτιάς, δεν θέλουμε άλλους ήρωες.
1: Καλά, ναι, για με εκπαίδευση είπα. Δεν είπα μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι. Εδώ πέρα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
1: Ποια είναι η πραγματική εικόνα?
0: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
1: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τζελέπη?
0: Για μένα στο πεδίο είναι το 1 τρίτο.
1: Το 1 τρίτο?
0: Για μένα, ναι.
1: Το 1 τρίτο? Για όλη την Ελλάδα?
0: Για όλη την Ελλάδα, ναι, ναι, φυσικά.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλους τους εκτάσεις, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι. Πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη για να το καταλάβω.
0: Αυτοί είναι στο πεδίο. Οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι...
1: Δηλαδή έχουμε 5 με 6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετούς υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος Υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος, και αυτός ο θεσμός χθες θρύνει σε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
1: Σε κάποια...
0: Ήδη και ίδιοι.
1: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω, ας πούμε, από 10 πυροσβέστες.
0: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
1: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν γίνει, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις, και έλεγε χαρακτηριστικά: δεν τους δώσαμε αέρια μέσα τότε εκεί, τέλος πάντων, για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος, και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
0: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
1: Και των εθελοντών, φυσικά.
0: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
1: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για εμένα. Κύριε Τζελέπη, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα, φταίει η πολιτεία αυτή για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Άμα ήσασταν περισσότεροι, θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές, αγρότες, άνθρωποι με κάποια μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, εξκαφείς και πάει λέγοντας, να βοηθάνε στην κατάσβεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ανάλογες γνώσεις, όπως πριν λίγο είπατε, για να μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα έχουμε αποτύχει, έχουν αποτύχει όχι μόνο σαν κυβέρνηση, έχουμε αποτύχει και σαν κοινωνία όταν ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει για να έχει και δεν έχει.
0: Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, όταν καθημερινά ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ βλέπουμε όλοι το τι γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχήσει ζωές, μπορεί να στοιχήσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικινδυνότητας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο άλλος δεν μεριμνά να καθαρίσει το οικόπεδό του, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
1: Ναι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πειθαρχία και υπάρχουν νόμοι. Και όποιος δεν ακολουθεί τον ποινικό κώδικα, κανονικά θα πρέπει να τιμωρείται. Και στη συγκεκριμένη φάση, αυτοί που ευθύνονται πρώτοι είναι οι Δήμοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι. Είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι, αν κάναν τη δουλειά τους, θα είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Φυσικά, φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας. Οι Δήμοι κάπου ανήκουν. Σε ποιο υπουργείο ανήκουν?
1: Οι Δήμοι, ανάλογα.
0: Ναι.
1: Ανάλογα για ποιο θέμα μιλάμε.
0: για την πολιτική προστασία είναι στο Υπουργείο το δικό μας, έτσι δεν είναι? Και... για τα υπόλοιπα θέματα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Άμα θέλετε να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι, για τις πυρκαγιές,
0: θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι Δήμοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Άρα αυτή τη στιγμή, να το θέσω έτσι απλά, από τη στιγμή που έχουν χαθεί φέτος κάποιες ανθρώπινες ζωές, είτε είναι πυροσβέστες είτε είναι πολίτες, δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και να του πει: για έλα εδώ, ρε Υπουργέ, για πες μας λίγο, τι ακριβώς έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είστε εσείς Υπουργός ή όλους αυτούς τους μήνες για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τις πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι συναντάει ο Έλληνας? Εδώ δεν ζητάει κανένας τα αρέστα, να σας το πω έτσι απλά, κύριε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Βέβαια, τα προβλήματα είναι για να λύνονται και θα πρέπει να λύνονται. Σας είπα και στην αρχή ότι δεν γίνεται να μένουμε συνεχώς στις διαπιστώσεις. Διαπιστώνουμε κάποιο πρόβλημα και το θέμα είναι να το λύνουμε. Να μην το συναντάμε την επόμενη χρονιά, το να το διαπιστώσω φέτος. Και του χρόνου να έχω πάλι τα ίδια, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Δεν φταίτε κι εσείς όμως κάπου, και δεν εννοώ εσείς προσωπικά, οι πυροσβέστες, γιατί από τη μία, όταν είχατε κάνει διαμαρτυρία, φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Το θυμάμαι. Φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κάποιοι από το πυροσβεστικό σώμα δεν μιλάνε. Και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε το πυροσβεστικό σώμα να παίρνει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν και να εξηγεί σε όλους ποια είναι τα προβλήματα. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι υποκριτές ανάμεσά σας. Συγγνώμη που το θέτω έτσι.
0: Εμείς μιλάμε πάντως, κύριε Σερέτη.
1: Εσείς μιλάτε.
0: Όπου μπορούμε μιλάμε και όπου μπορούμε λέμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εμείς μιλάμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το έχουμε αποδείξει, έχουμε κάνει τις περισσότερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ως εποχικοί πυροσβέστες και είμαστε συνεχώς στο δρόμο και διεκδικούμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει να γίνει.
1: Τι μισθό παίρνει?
0: Δεν νοείται να υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και να απασχολείται εποχικό προσωπικό και να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε δουλεύετε 8 μήνες τι θέλετε. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζούμε με αυτή την εργασιακή ομοιρία. 4 μήνες είμαστε άνεργοι, τους 3 μήνες δικαιούμαστε ταμείο. Ένα πενιχρό ποσό, ένα μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα. Πώς είναι δυνατόν?
1: Ο μισθός ενός πυροσβέστη πόσα είναι?
0: Εμείς είμαστε πιο χαμηλόμισθοι.
1: Πόσα?
0: Στο χιλιάρικο είμαστε.
1: Στο χιλιάρικο. Δηλαδή και στα Καναντέρ το ίδιο ισχύει, αυτοί που ανεβαίνουν στα Καναντέρ?
0: Νομίζω ότι οι πιλότοι πρέπει να παίρνουν περισσότερο.
1: Ωραία. Για ένα χιλιάρικο δηλαδή χάσαν τη ζωή τους.
0: Φυσικά. Για ένα χιλιάρικο ο συνάδελφος, οι συνάδελφοι χάσαν τη ζωή τους.
1: Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες, είναι ήρωες αυτή τη στιγμή και δώσανε τη ζωή τους, κύριε Τζελέπη, για τον Έλληνα πολίτη και για την κοινωνία και για την Ελλάδα, είμαι βέβαιος το ότι δεν θα τους τιμήσει κανένας από αυτό εδώ πέρα το κράτος και από αυτή την κυβέρνηση με τον σωστό τρόπο. Για εμένα, ο σωστός τρόπος πρώτα απ' όλα θα ήταν να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες. Γιατί αυτές οι οικογένειες μπορεί να είχαν έναν μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Θα ψάξει κανένας να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες αυτές?
0: Εμείς δεν θα τα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί. Θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε να γίνει κάτι με τις οικογένειες των θανόντων.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του πυροσβέστη?
1: Πόσο κοστίζει γενικά μια ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα τελικά?
0: Ναι, πόσο κοστίζει? Ένα χιλιάρικο?
1: Θα έπρεπε να υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός. Με τον εξοπλισμό, τι σχόλιο έχει, για τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχετε να κάνετε?
0: Με τον εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις σε ατομικό εξοπλισμό. Βέβαια δεν είμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Υπολείπονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα τα οποία έχουμε, επιχειρούμε με οχήματα 25-30 ετών. Ο ρυθμός που έρχονται καινούργια οχήματα από το πρόγραμμα υγιής είναι πάρα πολύ αργός.
1: Επίσης, πάρα πολλοί ρωτάνε ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και μετά τις φωτιές βλέπουμε σε αυτές τις τοποθεσίες που έχουν καεί τα πάντα να χτίζονται ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή ακόμα και βίλες, γιατί σε κάποια νησιά έχει συμβεί και αυτό. Χτίζονται μετά βίλες. Και ξέρετε, καλός ή κακός, το μυαλό κάνει δεύτερες σκέψεις και ρωτάει και λέει ο ακροατής που στέλνει τα μηνύματα. Για ρωτήστε τον κύριο Τζελέπη, τι έχει να πει γι' αυτό. Μήπως κάπου κάποιοι έχουν σκοπό.
0: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι ότι σε έκταση που έχει καεί δεν επιτρέπεται να χτιστεί κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα ειλικρινά δεν ξέρω. Εμείς σβήνουμε τη φωτιά και φεύγουμε από το σημείο. Τώρα το τι γίνεται ειλικρινά δεν το ξέρω. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω ή να το ελέγξω. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η πολεοδομία. Αν υπάρχει κάποια παρανομία πάνω σε αυτό, είναι αυτοί αρμόδιοι να το ελέγξουν.
1: Και εκεί όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους από την πολεοδομία ή ανθρώπους από το δασαρχείο να μην αντιδράνε σε κάποια σπίτια τα οποία χτίζονται παράνομα, όπως λέει και ο νόμος, σε αυτές τις τοποθεσίες. Εγώ τουλάχιστον και εκεί μπορώ να είμαι αυτό από τη μάρτυρα. Μέσα σε δάσος ο άλλος έχει χτίσει σπίτι και μια και είστε πυροσβέστης, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δάσος, το οποίο ήταν δάσος, να κόβει δέντρα, να χτίζει ένα σπίτι, ακόμα και ο δασάρχης να είναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο δασάρχης που χτίζει εκεί πέρα μια βίλα. Και κανένας να μην λέει τίποτα. Δεν προβλέπεται ότι το σπίτι πρέπει να, από το σπίτι αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν κάπως να διαφύγουν. Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κάνει κάποιον έλεγχο πριν χτιστεί ένα σπίτι εκεί?
0: Όχι, η πυροσβεστική δεν κάνει έλεγχο. Υπάρχουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία σύμφωνα με την πολεοδομία με το πώς μπορείς να χτίσεις κάπου ένα σπίτι. Αγροτεμάχιο, πάνω από πόσα στρέμματα ή πόσα μέτρα πρέπει να είναι, τι συντελεστή δόμησης υπάρχει και λοιπά, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και δικιά σας αρμοδιότητα να μην είναι η πολιτική προστασία, θα έπρεπε να βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε δάση που αν πάρουν φωτιά αυτά τα δάση, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν ζωντανοί, όπως κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στη Λυτή. Τρεις άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ κοντά σε δάσος, πήρε φωτιά το δάσος και κάηκαν ζωντανοί, κύριε Τζελεπή.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, το είδαμε.
1: Δηλαδή πώς θα μπορούσε, εγώ πήγα από εκεί πέρα από το σπίτι, είδα την κατάσταση, ήτανε μέσα στο δάσος.
0: Παράπηγμα θα μπορούσα να πω, όχι σπίτι, ένα παράπηγμα ήταν.
1: Ναι, αλλά ήτανε μέσα στο δάσος και με πεύκα κιόλας.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
1: Δηλαδή σε αυτή την τοποθεσία, η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Τζελέπη. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα παιδιά είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε? Έχετε πυροσβεστικά μέσα? Έχετε πυροσβεστήρες? Έχετε ας πούμε νερό? Κάτι έχετε? Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης κλπ. Η πυροσβεστική όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
1: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
0: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
1: Α, ναι, εποχιακοί.
0: Υπάρχουν και πολλοί.
1: Εσείς πιέζετε για να γίνετε μόνιμοι, όλο τον χρόνο να είστε πυροσβέστες?
0: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
1: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση?
0: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
1: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε?
0: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, μας δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουμε.
1: Ναι, και ποιοι το λένε
0: αυτό? Και γιατί ζητάμε.
1: Ποιοι το λένε αυτό, ποιοι το λένε αυτό?
0: Ο υπουργός.
1: Ο Τουρνάς.
0: Ναι, φυσικά.
1: Σας λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες?
0: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Και τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Φυσικά και δεν τους νοιάζει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Αν δεν νοιάζε, θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτούς τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
0: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
1: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά?
0: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
1: Τι θα κάνει δηλαδή? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 από φορ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 από φορ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε? Και μετά πού θα πάνε? Πού θα μείνουνε οι περιουσίες? Ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται? Αυτό μου λέτε?
0: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά.
0: Ότι δεν επαρκούμε.
1: Ποια θα είναι η αντίδραση? Αυτό σας είπα και εγώ. Με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα?
0: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα, τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση. Λέμε συνεχώς ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις και ότι αυτές οι εικόνες που περιγράφετε εσείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και τις φωτιές θα έπρεπε να τις βίνουν οι πυροσβέστες και όχι οι πολίτες με τα λάστιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς, προς το παρόν, δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Μας λένε ότι είστε συμβασιούχοι και λες και είμαστε τιμωρημένοι. Δηλαδή, οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική. Οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους και για την πολιτική προστασία της χώρας. Είμαστε τιμωρημένοι.
1: Κάθε χρόνο αυτά ακούω όμως, δυστυχώς, από αυτούς, κύριε. Κύριε Τζελέπη, κάθε χρόνο αυτά ακούω. Κάθε χρόνο τον ίδιο πρόλογο πουλάνε. Κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
0: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
1: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε καμένα σημεία.
0: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι στη
1: δικιά μας αρμοδιότητα. Όχι, μπορεί. Κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος ούτε τρελός. Υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
0: Αφού το λέτε εσείς με βεβαιότητα, δεν μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πυρκαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
0: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο, είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας είτε από πρόθεση, πάντα ο ένδοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
1: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
0: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους, το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
1: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές που είναι τεράστιες, το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια? Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά που μοίραζε φαγητά γενικά, που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
0: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
1: Ναι, όχι, απλά την άποψή σας θέλω.
0: Τώρα από εκεί και πέρα αυτά είναι άλλα χωράφια. Δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, αλλά καλώ ή κακώ και εκεί ανθρώπινες ζωές.
0: Και πώς πάνε,
1: κύριε Τζελέπη, και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και εκεί είπε και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
0: Εννοείται και την άποψη σας τη λέω εφαρσώς το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά της στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
1: Ναι, απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
0: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε, υπεύθυνη για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
1: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
0: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Οκ, την ώρα που θα το εντοπίσει τον ντρόουν θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199, για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον ντρόουν. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε ντρόουν. Ωραία, και τι έγινε?
1: Τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως, όπως είπατε αυτό? Δηλαδή, δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
0: Ναι, σας είπα ότι τα ντρόουν έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν με καπνό να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το ντρόουν είναι ως εκεί. Η πυρκαγιά δεν σβήνει με τον ντρόουν. Όχι, πυρκαγιά ναι. Πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
1: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με τον ντρόουν. Είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
0: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
1: Τα δασαρχεία είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως, ας πούμε, να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες. Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον αν κάπου κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται?
0: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατεθειμένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
1: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό λέτε?
0: Στην ουσία λέω ότι ένας αγροτικός δρόμος, εάν φτιάχνεται μία φορά το χρόνο και περνάει το grader μία φορά το χρόνο, ναι, από εκεί και πέρα μετά μπορεί μια καταιγίδα να δημιουργήσει χαντάκια τα οποία θα είναι από τα τρεχούμενα νερά και να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο συχνά, θα έπρεπε οι δρόμοι οι αγροτικοί να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
1: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό, κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς, δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία, ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους. Αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό. Δεν θα καιγόμασταν.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει. Κάπου χαλάει. Κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
1: Ναι. Κύριε Τζελέπη, ένα μήνυμα αν θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει, ας πούμε, να κάνουν. Να ακούν το 112, να ακούν τους πυροσβέστες. Γιατί κάποιοι, ξέρετε, και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
0: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ οικογενειάρχης σήμερα ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
1: Ωραία, και έρχεται
0: μακάρι
1: μήνυμα.
0: Να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
1: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
0: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε το 1 χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι το πάνη απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
1: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και το... Εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοσδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
1: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή. Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
0: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
1: Όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
0: Να μια πιστοποίηση, ναι.
1: Δεν είπαμε ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες. Γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά ναι, το κάνει.
0: Με αυτή την έννοια ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον πρόεδρο των εποχιακών πυροσβεστών. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βοηθάνε εθελοντικά. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Δεν μιλάω για εθελοντές πυροσβέστες. Μιλάω για πολίτες εθελοντές, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, με τις τσάπες, με τα φτιάρια, με τους κουβάδες, με τα μηχανήματά τους τα επαγγελματικά. Ρισκάρουν εκεί πέρα με τα αγροτικά τους, με μαντήλια στα κεφάλια και χωρίς τους εθελοντές. Αυτοί οι ανίκανοι πολιτικοί που έχουν καταστρέψει το πυροσβεστικό σώμα, χωρίς τους εθελοντές δεν θα είχαμε κάνει τίποτα, πουθενά. Εντάξει, και δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Και σας το λέω εγώ που βλέπω τη συνέβεια, τη φωτιά τη σβήσαν οι Πολωνοί. Σας το λέω εγώ που παρακαλουθώ τα πράγματα και περιμέναμε τους Ρώσους να στείλουν κανένα αεροπλάνο πριν κάποια χρόνια. Που ήρθαν οι Ρουμάνοι και φορέσαν τα γυαλιά στο πυροσβεστικό σώμα. Με τα drone και με τα laser που πέφτανε στο έδαφος και τους δείχνανε που είναι οι εστίες. Εντάξει, και άμα θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, γιατί είμαι ευγενικός, αλλά λέω και την αλήθεια. Αν θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, έχω γνωστό ο οποίος έχει κατάστημα 10 χρόνια, κατάστημα ψήνει, σουβλάκια, ψησταριά, 10 χρόνια έχει κατάστημα και δεν έχει πάει ποτέ η πυροσβεστική να τον ελέγξει αν έχει μέσα τους πυροσβεστήρες που χρειάζονται όταν θα γίνει το κακό. Να σας φέρω εδώ 10 χωριάτες οι οποίοι θα σας πούνε ότι κάνουν καταγγελίες κάθε χρόνο και δεν καθαρίζουν κάποιοι τα χωράφια τους. Και ο Δήμος δεν κάνει τίποτα. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε τώρα? Ποιο δασαρχείο? Ποιος Δήμος? Και ποια οργάνωση? Εννοείται ότι βγάζουμε το καπέλο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους πυροσβέστες που καθημερινά δίνουν μάχη με την πυρκαγιά. Που καθημερινά ανεβαίνουν σε αυτά τα σαπάκια τα καναντέρ και πραγματικά παλεύουνε για ένα χιλιάρικο να σώσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αλλά και μέσα στο πυροσβεστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε την αλήθεια. Είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη θέση τους και συντηρείται μια σύψη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Φίλοι μου, να πάνε φυλακή. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι καθαριότητας, δασάρχες, να πάνε φυλακή. Αυτοί που ευθύνονται να πάνε φυλακή, τέλος. Έλα εδώ ρε ψινάκι, δήμαρχος δεν ήσουνα, ναι. Έλα εδώ ρε χύψη, τύπε, οποιοσδήποτε κι αν είναι. Έλα εδώ ρε αντιδήμαρχε καθαριότητας. Ήρθε καλοκαίρι. Έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, έκανες τη δουλειά σου σωστά. Είναι όλα λαμπίκο. Στα Τέμπη ξέρατε να τα κάνετε λαμπίκο. Στο Δήμο είναι όλα λαμπίκο. Όχι, ωραία, αφού δεν είναι όλα λαμπίκο στο Δήμο και παίρνει φωτιά, μέσα. Μέσα! Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Και εσύ και ο δήμαρχος. Έλα εδώ ρε δασάρχη. Έκανες αντιπυρικές ζώνες. Ήταν οι αγροτικοί δρόμοι καθαροί για να περάσουν τα πυροσβεστικά. Έκανες αυτά που έπρεπε. Έκανες τον έλεγχο στα σπίτια που έχουν μπει μες στα πεύκα. Όχι. Ωραία. Μέσα ο δασάρχης. Να δούμε μετά πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Και πώς θα κάνουν έλεγχο. Και πώς θα κλείνουν το τηλέφωνο όταν τους παίρνει κάποιος από κάποιο γραφείο. Άιντε μπράβο! Άντε μπράβο! Θέλει σκληρό παραδειγματισμό, σκληρή τιμωρία και όλα θα στρώσουνε. Όλα θα στρώσουνε. Εγώ ξέρω πως θα στρώσουν όλα. Ξέρω μια χαρά. Ξέρω τι θέλει ο νεοέλληνας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Να συζητήσουμε για τα αρχαία, για τα μνημεία, για το μεσίτη Μητσοτάκη, για τις ιδιωτικοποιήσεις και που θέλει όλα να τα κάνει, να τα παραδώσει σε φίλους τους. Σε φίλους του ο μεσίτης αυτός. Πρωθυπουργός μεσίτης. Όλα να τα δώσει σε φιλαράκια του. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα. Στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, Αττική, Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη Κρήτη. Νέα φωτιά ξέσπασε στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας την εκένωση τριών περιοχών. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές, σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα, είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, δίνεται αγώνας να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Διό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, αναφέρει το μήνυμα. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα, φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοπόλη. Μήνυμα το 112 στους κατοίκους για εκένωση. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον ανθεληνικό αντιρατσιστικό νόμο, μαλώνουν δήθεν για την ελληνική οικογένεια, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, είτε το γάμο ομοφυλοφίλων είτε τον αντιρατσιστικό, δεν έχει δικαίωμα, δει να ομιλεί για την ελληνική οικογένεια. Και όταν έχεις υπουργό την κυρία Μιχαηλίδου, καταλαβαίνεις ότι η οικογένεια διαλύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς, η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα, υπογραμμίζει την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη. Θυελώδεις βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο είναι πιθανό να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Κάνω ένα σχόλιο γύρω από τις ΜΚΟ, επειδή διαβάσατε, ακούσατε ότι είναι περίπου 400, αλλά πιστοποιημένες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι κάτι παραπάνω από 80. Επίσης διαβάσατε σε όλες τις εφημερίδες ότι συγγενείς πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού του κυρίου Μητσοτάκη είναι μπλεγμένοι, ανακατεμένοι, εργάζονται, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, εργάζονται για ΜΚΟ, γνωστές ΜΚΟ, οι οποίες απορροφούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό που λέει ο λαός, αεράτα εκατομμύρια ευρώ, σακούλες εκατομμυρίων ευρώ. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του εξαδέλφη, εκλεκτή κυρία, η κυρία Λιμπεράκη, είναι διευθύντρια στο Open Society του Σόρος στην Ελλάδα. Ελέγχει δηλαδή τον ελληνικό τομέα, με συγχωρείτε, της οργάνωσης Σόρος. Η πρώτη του εξαδέλφη. Η αδελφή του είναι στο ActionNet. Πολλοί άλλοι ακούγονται, συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι μέχρι τα μπούνια με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι, είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση? Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθύνει ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια. Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ. Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και εκ του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις μου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιθυμεί και φαίνεται. Συνάγεται από την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα κριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού οι ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, πυρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας, ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσεται και διαλέγεται με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης. Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του ΕΛΙΑΜΕΠ? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ντόκου που βγαίνει και λέει «Α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου». Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ακαδημία. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες, λίγο πολύ, όλων των αποχρώσεων, των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν, γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη ομιλία του κυρίου Τράγκα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, ράδιο γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, Νότος Νιούς στη Ρόδο και πάει λέγοντας. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους ακούνε αυτές τις ραδιοσυχνότητες και όσους φυσικά μας ακούνε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Καλησπέρα κύριε Φλωρά.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
12: Κύριε Φλωρά, ο Ανθέληνας, θα έλεγα, πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μόνο πρωθυπουργός δεν είναι, αλλά λειτουργεί σαν μεσίτης, σταδιακά ξεπουλάει τα πάντα και τα χαρίζει σε ιδιώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω βασικά από αυτό που έγινε με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση όταν μαθαίνουμε ότι από τα εισιτήρια και από τα κυλκία και από τις μπουτίκ και από όλα αυτά που θα αναλάβει για 50 χρόνια Και υπάρχει μέσα, να πούμε, σε αυτή τη συμφωνία ότι θα πάρει και επέκταση συμφωνία και άλλα 50 χρόνια, δηλαδή σχεδόν για 100 χρόνια θα διαχειρίζονται οι ιδιώτες τα αρχαία και τα μνημεία και θα εισπράττουν όλα τα κέρδη από κηλικία, ξαναλέω, εισιτήρια και μπουτίκ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, συμφέρει ή δεν συμφέρει την Ελλάδα?
13: Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παραβίαση της σειράς, γιατί άκουγα τόση ώρα τι έλεγε ο συγχωρεμένος, ο Τράγκας. Και έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία σχετικά με την κυρία Αγαπηδάκη, και για τις ΜΚΟ θέλω να πάω, που συνδέεται φυσικά με την κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας τι λέει? 94 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στη UNICEF. Για να κάνει τι? Για να κάνει δύο προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι άγνωστο αυτά τα 94 εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα πώς δαπανήθηκαν.
12: Εγώ άλλο πράγμα μέσα... σας ρώτησα όμως, κύριε Φλωρά.
13: Ακούστε με, και αν μπείτε στη σελίδα της UNICEF θα δείτε ότι οι βασικοί της συνεργάτες είναι μια σειρά από ΜΚΟ, ό,τι έλεγε δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ του Τράγκα για τις ΜΚΟ.
12: Ναι, αφήστε τον Τράγκα, θα συζητήσουμε για τον Τράγκα μετά. Απαντήστε λίγο στην ερώτησή μου.
13: Πάμε. Λοιπόν, έρχομαι. Μεσίτης, Μητσοτάκης, Μεσίτης ΑΕ, αυτή είναι η ιστορία.
12: Ναι, τιά, εδώ πέρα βγάλανε στο σφυρί όλα τα αρχεία και τα μνημεία. Τα έσοδα αυτά που σας έκανα την ερώτηση πριν, αλλά πήγατε αλλού. Τα έσοδα.

0: ταυτότητα της εταιρείας, πρέπει να μπουν ιδιώτες μέσα και ξαφνικά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα έσοδα από τα μνημεία μας, τα οποία δεν ιδιωτικοποιούνται τα μνημεία, αλλά ιδιωτικοποιείται η εκμετάλλευσή της. Θα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι εδώ πίσω, γιατί κατά σύμπτωση σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες μπαίνουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι. Άρα η απάντηση, κύριε Σερέτη, είναι μόνο μία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το νομοσχέδιο για τους φίλους του Μαξίμου, οι οποίοι τελικά θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις και για όσες μίζες από εκεί και πέρα πηγαίνουν σε ανθρώπους που διευκολύνουν αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, το θέμα μας όμως είναι το ότι αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους και λένε ότι ναι, είμαστε μεσίτες, ας πούμε, και θα δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση, όπως κάνουν φυσικά και με κάθε δημόσιο κτίριο, με κάθε δημόσια υπηρεσία, με χιονοδρομικά. Ακόμα και με το νερό, θα πάμε και στο νερό μετά, όμως ας μείνουμε λίγο στα αρχαία. Ας μείνουμε λίγο πρώτα στα αρχαία και στα μνημεία, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει ένας τουρίστας στην Ακρόπολη για να δει τον Παρθενώνα. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα πληρώνει ένα εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, θα πηγαίνουν σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Από αυτή την ανώνυμη εταιρεία θα πληρώνουν κάποιους φόρους.
0: Φόρους θα πληρώσουν. Προσέξτε, είναι ανώμη εταιρεία βασισμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, όχι στο δημόσιο δίκαιο.
1: Ωραία, θα πληρώνουν τους φόρους. Οπότε,
0: σημαίνει,
1: 24%.
0: Πριν φτάσουν φόρους όμως,
1: ναι,
0: θα έχουν σοβαρές δαπάνες συμβούλων, δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους, δαπάνες για CEO, φαντάζομαι με μισθούς 200-300 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Ναι.
0: Η μίζα βγαίνει πριν φτάσουμε στους φόρους.
1: Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω για τους φόρους. Οπότε 24% φορολογία, σωστά.
0: 24% εννοείται ο φόρος της εταιρείας.
1: Ναι.
0: 22% θα είναι.
1: 22%. Εγώ σας λέω 25, να το κάνουμε στρόγγυλο τώρα για να μας βγαίνουν οι αριθμοί. 25% εγώ σας λέω. Οπότε το 75% αυτόματα θα το κερδίζει η ανώνυμη εταιρεία.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Σε αυτό το 75%, εγώ σας λέω τώρα 200 εκατομμύρια ότι θα είναι, που είναι σχετικό αυτό, βάζω έναν μέσο όρο. Τυχαία τώρα, γιατί μπορεί να έχει ο πολυτουρισμό να είναι περισσότερα τα έσοδα. Ο αριθμός είναι τυχαίος. Σας λέω 200 εκατομμύρια να είναι το 75%. Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε παλαιότερα στο ελληνικό κράτος. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Και όλα αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, κύριε Φλωρά, που μπαίναν στα κρατικά ταμεία από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, πού τα αξιοποιούσε η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση.
0: Ναι. Τώρα ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος ήταν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων και τα άλλα στον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Άμα σας βγάλω τα ποσά και το τι έχουν κάνει σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν ούτε τους συντηρούν, ούτε τους έχουν, ας πούμε, έτσι, δώσει κάποια αξία για να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, γιατί ξέρετε τι αρχαία διαθέτει η Ελλάδα. Άμα βγάλουμε τα ποσά και τα βάλουμε κάτω, λείπουν λεφτά και εκεί, κύριε Φλωρά.
0: Το αντιλαμβάνομαι, δεν εκπλήσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε, γιατί πρέπει να γίνει, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, εθνική στρατηγική αξιοποίησης μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν να το πουλήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν ο τουρίστας είναι σε θέση να πληρώσει, να πληρώσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια και γίνεται 5 μήνες πριν τις εκλογές. Γίνεται γιατί θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όσο και αν κρύβεται η Μενδώνη, η οποία Μενδώνη όλοι ξέρουμε ότι είναι ανταυτού. Είναι η μόνη υπουργός που δεν έχει αλλαχθεί από το Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει και να καθησυχάζει τον κόσμο, εμείς δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε, είναι το επόμενο τους βήμα. Αυτό όπως και το νερό, αυτά τα δύο τα οποία δεν τα αγγίζανε τόσο νερό,
1: ναι,
0: τόσο καιρό. Θα τα δώσουν λοιπόν σε ιδιώτες. Και όπως τα νούμερα, γιατί αυτά που αναφέρετε δεν είναι παράλογα.
1: Όχι, τα νούμερα είναι σωστά. Στην εξαετία για τους αρχαιολογικούς χώρους, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισπράξει περίπου 1.200.000.000 από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων.
0: 200 εκατομμύρια το...
1: 1.200.000.000.
0: Αυτό λέω, 200 το χρόνο. 200
1: το χρόνο, ναι.
0: Μπορεί να φτάσει και 500 το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Και τι καλά θα πούμε, γιατί να μην είναι να κερδίσει το δημόσιο. Τι ωραία, τι καλά. Μα η διαφορά είναι ότι θα πάει σε ιδιώτες μεγάλο μέρος αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πλέον, δεν πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή τα κάνει για το καλό των πολλών. Ό,τι κάνει είναι για το καλό των λίγων. Και όταν λέμε λίγων, όχι λίγων επειδή περνάνε είναι λίγοι, λίγοι φίλοι του Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η καταγγελία είναι, πώς να το πω, απολύτως βάσιμη. Όλο αυτό γίνεται για να πουληθεί, να ξεπουληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Πρέπει να δούμε όμως και κάποιους άλλους παράγοντες, το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος

0: έτσι, που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, που δεν είναι λογιστής, αν τα βάλει κάτω θα δει ότι αυτό πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνει εφόσον πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον. Στην ουσία κάποιους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι όμως που κρύβονται πίσω από την ανώνυμη εταιρεία και πότε θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φλωρά?
1: Ναι. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ανώνυμη εταιρεία είναι του κράτους. Άρα δεν κρύβεται κάποιος σήμερα από πίσω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν θα ανακοινώσουν ότι μέρος της εταιρείας αυτής για την καλύτερη αξιοποίηση θα δοθεί σε ξένα κεφάλαια. Εκεί θα είναι η απάντηση. Ποιοι είναι από πίσω?
0: Εγώ έχω την απάντηση. Απάντηση, κύριε Φλωρά. Διότι άμα ψάξετε και βρείτε, είχα αποκαλύψει παλαιότερα ένα σκάνδαλο για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα για τα κηλικεία.
1: Για τα κηλικεία.
0: Μπράβο. Ναι, και πίσω από την ανάληψη, ένα λεπτό, πίσω από την δουλειά αυτή κρυβόταν ένα fund, το CVC Capital Partners Fund, ωραία, το οποίο κατέχει το franchise Γρηγόρης και έδωσε σε αυτό το franchise όλα τα κηλικεία και πέταξε τις ελληνικές οικογένειες εκτός.
1: Με φωτογραφικότητα το διαγωνισμό.
0: Μπράβο, κύριε Φλωρά. Μπράβο, κύριε Φλωρά. Και αποκαλύψαμε αυτό το σκάνδαλο εδώ στο Focus FM 103,6 με έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος μιας οικογένειας, και βρήκαμε το ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Φλωρά. Έρχεται ένα επενδυτικό ταμείο να αναλάβει.
1: Έτσι, 100. Και μα όπως το είπατε ακριβώς, θα μπει μπροστά μία άλλη εταιρεία που εννοείται ότι έχει know-how, γιατί το επενδυτικό ταμείο δεν έχει know-how, δεν έχει τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί. Θα τα ακούσουμε σύντομα. Αν δεν το έχουμε ακούσει, μπορεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να έχουν μπει ήδη σε κάποια εταιρεία με ειδικές γνώσεις. Κύριε Σερέτη, έχουν κάνει 1,2 δις. Απευθείας αναθέσεις σε συμβούλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σύστημα. Ό,τι λέμε, πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος ακόμα που πέφτει από τα σύννεφα? Δηλαδή εκπομπές σαν τη δική σας, σταθμοί σαν τον δικό σας, που αποκαλύπτουν συνεχώς πράγματα. Ή υπάρχει ένα μοτίβο πλέον? Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ξεπούλημα σε όλα. Έχει γίνει στην υγεία, έχει γίνει στην παιδεία που ιδιωτικοποιήσανε και την ανώτερη παιδεία. Στο νερό που είναι συγκλονιστικό. Γιατί να σας πω κάτι. Στην Ακρόπολη υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που δεν πήγανε ποτέ. Και ας έρθουν και οι τουρίστες και να τους πάρουμε και παραπάνω. Μα το νερό που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Αλλά για να το επιβεβαιώσω, ό,τι λέτε είναι 100% βέβαιο. Θα μπει μέσα μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, όπου από πίσω θα είναι κάποια φιλικά funds, τα οποία κατά σύμπτωση θα απασχολούν και δικούς τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα αυτά που κάνουν, και ειδικά αυτά που γίνονται προεκλογικά. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, γιατί όλα τα νούμερα δείχνουν ότι η έννοια αυτοδυναμία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ρίσκο αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοια ακραία πράγματα μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει πέρασε τα τώρα και ό,τι να είναι.
0: Άρα εδώ πέρα επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτά που λέω τόσο καιρό, το ότι στην ουσία ο Μητσοτάκης ήθελε αυτή την εφταετία για να μπορέσει να χαρίσει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε δημόσια δομή σε ιδιώτες φίλους του. Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι στο νερό που αναφέρατε μπαίνει για Κτέρνα, που είναι ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Βλέπουμε εδώ πέρα να έχουν πάρει μετοχές από την Κτέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Και όχι λίγες. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε για το 15% των μετοχών, έτσι.
1: Έχει το 60% το έχει το δημόσιο ακόμα στην ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
1: 90% δημόσιο και 11% υπερταμείο, το 10% η Τέρνα και το υπόλοιπο το έχουν ιδιώτες επενδυτές του χρηματιστήριου.
0: Δεν έχει το 10% η Τέρνα, έχει το 13% της ΕΙΔΑΠ, κύριε Φλωρέ.
1: Δεν είχα μείνει στο 10.
0: Έχει το 13% γιατί αγόρασε και από τον Βρετανικό όμιλο τις μετοχές, το 2,8 που είχαν.
1: Προσέξτε, δεν ξέρω πόσο το αναλύσετε σήμερα ή πρόσφατα αυτό με το νερό. Mm. Δηλαδή πηγαίνει, θα έχει η ΕΙΔΑΠ, αυτή η εταιρεία, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ΔΕΗ έχει φτάσει εκεί που ήταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, το 34% έχει το ελληνικό κράτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα από το 60% που έχουμε σήμερα έχει να δώσει να πουλήσει 25%.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Σωστά το λέω. Όχι, 30.
0: Το 49% έχουν ιδιώτες. Το 49% έχουν ιδιώτες.
1: Όχι, το υπερταμείο. Έχει να πουλήσει μεγάλο ποσοστό της ΕΙΔΑΠ η κυβέρνηση του Μητσοτάξη οι ιδιώτες.
0: Ακούστε με λίγο, γιατί το έχω αναλύσει και επειδή λέω, θα μπερδευτεί ο ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εταιρεία, η ΔΑΠΑΕ, η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο λοιπόν το 49% το έχουν ιδιώτες και το υπόλοιπο είναι στο υπερταμείο. Αν εμβαθύνουμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, το 13% το έχει αγοράσει η ΓΕΚ Τέρνα, γιατί αγόρασε από τη West Barn το Μάρτιο του 26 με 29,1 εκατομμύρια ευρώ τις μετοχές του, το 2,8 σας λέω, και παλαιότερα είχε αγοράσει και από τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι το όνομά του, το υπόλοιπο ποσοστό 9,7. Νομίζω Τζον Πάουλσον το λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε αγοράσει αυτό το 2014 και ήρθε η ΓΕΚ Τέρνα και του τα πήρε τις μετοχές του. 10 ευρώ τη μετοχή που είχε αγοράσει. 103 εκατομμύρια είχε δώσει. Οπότε μιλάμε για το 13% το οποίο διαθέτει η ΓΕΚ Τέρνα. Το θέμα μου δεν είναι εμένα οι μετοχές και το πόσο διαθέτει ο καθένας. Το θέμα μου είναι να μην γίνει αυτό που έγινε και στο ρεύμα. Γιατί στο ρεύμα είδαμε τώρα να χτίζεται ένα καρτέλ ενέργειας και να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εταιρείες να είναι πάροχοι δηλαδή και να παίζουν μπάλα με την τιμή. Και κατά πόσο θα ακριβίνει το νερό. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, θα γίνει με βεβαιότητα ανάλογο, όχι το ίδιο, γιατί το νερό προστατεύεται ακόμα από το Σύνταγμα. Αλλά βέβαια τα παράθυρα τα έχουν βρει. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος θα φτάσει στην ΕΙΔΑΠ να έχει ένα ποσοστό 34%, όσο είναι το ελάχιστο για να ελέγχει κάπως την κατάσταση. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τώρα, γι' αυτό αντιδρούμε, έγιναν όργια στη Βουλή. Νομίζω ότι τα έχετε ήδη αναδείξει. Δεν καλέσανε, ας πούμε, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να πει την άποψή της.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι κάνει τώρα? Έρχεται με το νομοσχέδιο και λέει ότι η ΔΑΠ θα πάρει όλες τις τοπικές εταιρείες νερού. Εντάξει, γιατί λέει χρωστάνε χρήματα. Εν πάση περιπτώσει. Έχουν κάνει όμως μια τοπική εταιρεία νερού, επί δεκαετίες έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Αυτές λοιπόν τις επωφελείται η ΔΑΠ, άρα οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ. Ξαφνικά η ΔΑΠ στο όνομα της ληψιδρίας, όπου όποιος λίγο να τα μελετήσει, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Η ληψιδρία τι είναι, πώς έχει προκύψει? Περάσανε δεκάδες δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να πάνε να φτιάξουν τις σωλήνες, να το πούμε έτσι απλά, να μην πετιέται το νερό, τα ξοδέψανε στην UNICEF της Αγαπηδάκη 95 εκατομμύρια, στην Κεραμέως που έδωσε για διαδραστικούς πίνακες 120 εκατομμύρια που πέταξε.
0: Ναι.
1: Δεν φτιάξαν το νερό, τις σωλήνες.
0: Το δίκτυο.
1: Το δίκτυο.
0: Μπράβο, το δίκτυο. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά για τους ακροατές, κύριε Φλωρά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Συμφωνώ. Δηλαδή, τι κάνανε, φίλοι μου ακροατές? Υπάρχει σε κάθε δήμο ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο, το κλασικό μοτίβο, το άφησαν να σαπίσει, δεν αλλάξαν τους σωλήνες και το άφησαν εσκεμμένα να σαπίσει, κύριε Φλωρά, για να έρθουν τώρα να μας πούνε ότι οι ιδιώτες θα το διορθώσουν.
1: Προσέξτε ένα ποσοστό. Το 40% του νερού πετιέται λόγω των απολειών του δικτύου στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 15%. Και αντί με το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε να το φτιάξουν, κάναν ακριβώς το σχέδιο αυτό. Τα πετάξαν τα λεφτά δεξιά και αριστερά, όλοι ξέρουμε, μην το ανοίξουμε τώρα. Σπιτάκια, ανακύκλωση κτλ.
0: Υπερκοστολογήσεις.
1: Για να έρθουν τώρα να πούνε καταστρεφόμαστε. Προσέξτε τώρα. Το 85% της κατανάλωσης του νερού είναι στον αγροτικό τομέα. Το 85%. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν ο Σόφρονος, να πει ένα δώρο, παιδί μου. Αφού το 85% του νερού που καταναλώνεται είναι εκεί, ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Να τα φτιάξουμε, να τα διορθώσουμε, να φτιάξουμε τα αρδευτικά δίκτυα, να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Και δεν μιλώ ότι αυτά δεν γίνονται σε ένα χρόνο, αλλά η κυβέρνηση εδώ είναι 8 χρόνια. Και το πρόβλημα της ληψιδρίας είναι πολύ μεγάλο, πολύ καιρό. Αντί λοιπόν να κάνει το αυτονόητο,
0: έτσι.
1: Ένα τεράστιο άλλο μέρος της κατανάλωσης είναι στον τουρισμό. Ληψιδρία ποιος έχει? Δεν έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν έχει το κέντρο της Λάρισας. Έχουν νησιά και παραλιακές περιοχές όπου λόγω του υπερτουρισμού η κατανάλωση του νερού είναι τεράστια. Ξενοδοχεία, πάρα πολλοί τουρίστες κτλ. Αντί λοιπόν να πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τι λένε? Είδατε, βρήκανε τη λύση τώρα. Θα πάρουν, λέει, τα νερά από την Ευρυτανία με μια επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα στείλουν στην Αττική, για να μην διψάσει η Αττική. Λοιπόν, βέβαια πίσω από όλα τα έργα είναι συμφέροντα, γιατί πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν τα έργα. Πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν την ΕΙΔΑΠ. Εδώ όμως είναι έγκλημα. Μιλάμε για το νερό.
0: Έτσι. Και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί θυμάμαι το 2014, κύριε Φλωρά, που περισσότεροι από 200.000 Έλληνες πολίτες συμμετείχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα άτυπο δημοψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Περίπου το 98% των συμμετοχών τον ψήφισε όχι, και αυτοί κάνανε αυτό που γουστάρανε. Ποια δημοκρατία? Επίσης, μιας και αναφερθήκατε σε νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι και υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κοιτάξει, αν όντως ήταν προοδευτικοί, που δεν είναι. Γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλάμε για την αφαλάτωση νερού, που είναι μια διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων από το θαλασσινό ή υφάλθμιλιο νερό για την παραγωγή πόσιμου. Και δεν το κάνουν ούτε αυτό, και εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις τις αφήνουν να καταστραφούν.
1: Να θυμίσω στον κόσμο που το μάθαμε τώρα από τον πόλεμο κάτω με το Ιράν, ότι νομίζω η Σαουδική Αραβία έχει το 90% νερό πίνει από αφαλάτωση.
0: Μα βέβαια!
1: Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Γιατί αν το κάναμε εμείς, δεν εξυπηρετείται το αφήγημα.
0: Έτσι. Ειδικά στα νησιά θα έπρεπε όλοι να έχουν αυτό τον τρόπο για να πίνουν νερό και να μπαίνει αυτό το νερό στα δίκτυα. Αλλά δεν θα έχουν μίζα, δεν θα έχουν κέρδος, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Φλόρα.
1: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 3 έργα για αφαλάτωση και τελικά έμεινε 1. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν τέτοια μεγάλα προβλήματα θα λυνόντουσαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, που εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δόθηκε. Δεν είναι, είναι ευθύνη τα δικά μας.
0: Μα βέβαια.
1: Και δοθήκανε σε λούσα, δοθήκανε στο να διαφημίζεται, δοθήκανε σε άγνωστους. Εντάξει, σε μίζες. Απ' την άλλη, τι να πούμε, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση δεκαετίες τώρα και έχει κορυφωθεί την τελευταία 7 ετία. Κορυφωθεί σε βαθμό κακουργήματος πλέον.
0: Ναι, αλλά δεν πάει και κανένας φυλακή και βλέπω ότι και κανένας δεν μιλάει, διότι...
1: Αυτό μπορεί να το εξηγήσετε.
0: Ποιο?
1: Γιατί δεν πάει κανένας φυλακή? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα...
0: Μπορώ να σας το εξηγήσω. Βλέπουμε. Μπορώ να σας το εξηγήσω, άμα θέλετε. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με ρωτήσατε.
1: Ναι, θέλω να το πούμε δημόσια. Γιατί δεν πάει κανείς από τους μεγάλους που βλέπουμε με τα μάτια μας ότι... συμμετέχουν στην ελληνασία, δεν πάει φυλακή ποτέ.
0: Γιατί? Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί παρατηρώ καθημερινά την επικαιρότητα και βλέπω και κάποια πρόσωπα τα οποία διορίζονται αυταπάγγελτα από υπουργούς, όπως είναι η κυρία Παγώνη, ας πούμε, στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλα φυσικά πόστα, όπως είναι και σε ανεξάρτητες αρχές, ο κύριος Πιτσιλής, όπως είναι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και θεωρώ ότι και στη δικαστική εξουσία, κύριε Φλωρά, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Και όταν λέω τοποθετημένα πρόσωπα, εννοώ δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν την πολιτική παρέμβαση. Και όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε εισαγγελείς και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο για τον έλεγχο και την, φυσικά και τη δικαιοσύνη, μιλάμε για χειραγώγηση. Θεωρώ λοιπόν, σας το λέω ευθέως, ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί και χειραγωγούνται και ανεξάρτητες αρχές, διότι αυτοί τις φτιάξανε έτσι με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πόστα για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Θέλω να πω ότι συμφωνώ 100%. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπόθεση, το βλέπουμε τα μάτια μας. Και πάει μετά η επόμενη απορία, κύριε Σερίτη. Ο κόσμος δεν ενοχλείται από αυτό? Πώς η πλειοψηφία του κόσμου? Δηλαδή, εγώ το έχω πραγματική απορία. Όταν βλέπουμε βιασμό της δημοκρατίας, ο κόσμος γιατί δεν εξοργίζεται? Και όταν λέω εξοργίζεται, όχι να βγει σήμερα στο ραδιόφωνο που βγάζω εγώ την οργή μου, ή να μιλήσει και να φωνάξει, ή να γράψει στο Facebook. Γιατί όταν γίνονται εκλογές, αυτούς οι οποίοι επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, ξέρουμε ποιοι είναι, γιατί επανεκλέγονται? Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δεν μπορώ. Εσείς είστε και ψυχολόγος.
0: Ωραία, ναι, να σας πω. Γιατί, γιατί.
1: Η επιστήμη σας είναι αυτό. Δεν έχει λογική.
0: Όχι, το καταλαβαίνω, κύριε Φλωράκη. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για να την ακούσει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα παράλληλα εξαγοράζει μέσα μαζικής εξαπάτησης. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση όταν περνάνε την προπαγάνδα και έχουν γραμμή από το Μαξίμου. Και προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και ο Έλληνας, καλός ή κακός, βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι στημένες, γιατί δεν έχουν το ανάλογο δείγμα που θα έπρεπε. Και ξέρω από τη στατιστική. Και κάπως έτσι πέφτει θύμα. Είμαστε δηλαδή όμοιροι ενός συστήματος το οποίο προβάλλει τα πρόσωπα που θέλει να πάρουν κάποια θέση, είτε να τα παρουσιάσει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε να τα παρουσιάσει, ας πούμε, ως μια δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα. Και δεν λέει ομά την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, ότι Έλληνα πολίτη είσαι αυτός που θα είσαι, είσαι ο καταναλωτής, είσαι τα εργατικά χέρια, είσαι ο φορολογούμενος και όλοι αυτοί ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε δουλεύουν και τους συντηρείς. Δεν τους το λέει κανένας αυτό. Και οι περισσότεροι είναι σαν χάνοι και κοιτάνε εκεί πέρα την τηλεόραση και χαίρονται και χειροκροτάνε πρόσωπα τα οποία τους έχουν ξεπουλήσει. Εγώ ξέρετε δεν καταλαβαίνω και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πώς γίνεται να έχει περάσει ένας πρωθυπουργός, ένας ασμό Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός δεν είναι? Έχει περάσει, έχει αλλάξει δημοψήφισμα, έχει φέρει capital control. Δεν έκανε αυτά που είπε, όπως και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι ο Καραμαλής, είτε είναι ο Παπανδρέου, είτε είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ηγεσία, την εξουσία, σαν ηγέτες την εξουσία, και δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Και τώρα κάποιοι ακόμα λένε ότι αυτοί θα αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο που δεν μπόρεσαν πριν την Ελλάδα. Πώς γίνεται να το πιστεύει Γι' αυτό Έλληνας πολίτης.
1: Καταρχήν το ότι το λένε αυτοί που το λένε, καλά κάνουν και το λένε, γιατί ο πελάτης τους, ο ψηφοφόρος, το τρώει αμάσιτο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να βγάλω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι στα 60 μου. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου πολιτικά έξυπνος. Εντάξει, για άρα βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι πελάτες εμείς το τρώμε. Άρα αυτοί καλά κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ο πελάτης γιατί το τρώει.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν είναι. Το αποτέλεσμα μας δείχνει, ξέρετε, πολλές φορές με πολλούς φίλους μου, αρκετούς να μην πω πολλούς, έχω μία διαφωνία, γιατί τους λέω ότι είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος. Και τα νούμερα αυτό λένε. Άσε τι λένε οι θεωρίες, ναι, έχουμε μια κληρονομιά τεράστια από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Κτλ. Εκεί στα όνειρα ζούμαστε. Τα νούμερα λένε ότι πτωχεύσαμε, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, η οικονομία μας πτώχευσε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πτώχευσε. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, είναι δυστυχισμένοι Έλληνες, έχουμε πολύ χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και σωρία από πράγματα. Άρα είμαστε μια κοινωνία αποτυχημένη, ανεξάρτητα εάν έχουμε την δημοκρατία την οποία λέμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα αν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα καλό αμάξι, αν έχουμε την οικονομική κατάσταση ή να πάμε ωραίες διακοπές αν έχουμε τη δυνατότητα. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι αποτυχημένη. Και αντί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, τι λέμε, για όλα φταίει ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό αναπαράγεται αυτή η αθλειότητα. Η αθλειότητα. Γιατί μιλάμε για αθλειότητα. Δηλαδή μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό. Αλλά πώς μπορείς να έχεις. Αυτό έγραψα σήμερα στο Facebook. Πώς μπορείς να έχεις πολιτικό πολιτισμό με ανθρώπους οι οποίοι σου καταστρέψαν τη ζωή και καταστρέψαν τη χώρα. Σήμερα, κύριε Σερέτη, περίπου οι 40 βουλευτές του Μητσοτάκη, ίσως και 50, μαζί με αυτόνα, ήταν στη βουλή του Κώστα του Καραμανλή, ο οποίος πτώχευσε τη χώρα.
0: Ναι, και ξέρετε.
1: Δηλαδή, η χώρα μας δεν πτώχευσε μόνη της.
0: Βέβαια δεν πτώχευσε μόνη. Έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Απλά ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κύριε Φλωρά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και μου αρέσει αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Βλέπουμε ότι όλα στην Ελλάδα πλέον. Σταδιακά γίνονται ιδιωτικά. Όλα σχεδόν τώρα έμεινε το νερό, έμειναν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, κάτι χιονοδρομικά που θα τα χαρίσουν κι αυτά, κάτι και άλλες υπηρεσίες, κάτι κτίρια, όλα θα τα δώσουν πάντως μέχρι να τελειώσει η επταετία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι όλα γίνονται ιδιωτικά. Και σας ρωτάω, ποιο είναι το μέλλον, θα υπάρξει διάσπαση κράτους, γιατί παράλληλα έρχονται και ξένοι επιχειρηματίες, εξαγοράζουν τα πάντα, χτίζονται εδώ στη Χαλκιδική, στη Γερακινή χωριά τουρκικά. Κάτω έχουμε τους Ισραηλινούς που αποκλείουν κάποιες παραλίες και θέλουν να χτίζουν τουριστικά καταλήματα. Από πάνω μπαίνουν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Τι κατάσταση είναι αυτή, πού θα φτάσει όλο αυτό, θα μείνει τίποτα όρθιο, θα υπάρχει αύριο Ελλάδα.
1: Τώρα θίξατε ένα θέμα που έχει και νούμερο αυτό. Ελλάδα με την υπογεννητικότητα όπως έχουμε θα πάψει να υπάρχει. Εντάξει, πρώτο θέμα έπρεπε να είναι παντού. Πρώτο θέμα να είναι παντού ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε. Πώς να γεννήσουν σε αυτή τη χώρα. Ό,τι περιγράφουν έχει το αποτέλεσμά τους. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω, λοιπόν με βγάζω πέρσι. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με την υπογεννητικότητα θα γίνει έκρηξη. Δεν καταλαβαίνει ότι η σύνταξη του αύριο δεν θα πληρώνεται γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχει λύση γιατί είναι η επόμενη πτώχευση της χώρας. Δυστυχώς τώρα σε μια φράση τα είπατε όλα. Η χώρα πωλείται, τα φιλέτα της πωλούνται. Εάν καθίσει κανείς να δει για ό,τι καλό μιλάμε, είναι ξένοι από πίσω, ελάχιστοι Έλληνες είναι από πίσω. Άρα η χώρα έχει παραδοθεί στους ξένους. Με σιτία κάνουν οι κυβερνήσεις. Ανεξάρτητα αν υπήρχαν έστω και μικρές εξαιρέσεις, με σιτία κάνουν στους ξένους. Και η χώρα πηγαίνει γιατί είναι στην καταστροφή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών. Πηγαίνουμε στην επόμενη πτώχευσή μας. Είναι μονόδρομος η κατάσταση. Δηλαδή, ξέρετε, ασχολούμαι με κάποιους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν γιατί βλέπουν με τα μάτια τους τι συμβαίνει. Όταν ακούνε ότι η δικαιοσύνη με αποδείξεις ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την κυβέρνηση, σου λένε και αν μπλέξω εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να λαδώσω την κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω, πάω σε μια διπλανή χώρα. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Βουλγαρία δίπλα σε εμάς με τις μπαταρίες. Έχετε ασχοληθεί καθόλου το θέμα με τις μπαταρίες από την ενέργεια.
0: Βέβαια και με το ρεύμα το οποίο το στέλνουμε και το αγοράζουμε. Με τις τριγωνικές αυτές.
1: Σήμερα υπάρχουν τα άρθρα τα οποία λέει ότι αν δεν παίρναμε εμείς το ρεύμα που πετάμε γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, το παίρνει η Βουλγαρία για να μας το δώσει πίσω για να σωθούμε, να μην είναι λέει η τιμή μας 350 ευρώ η μεγαβατόρα που πάει στα 180-200 τελικά. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ο κόσμος ασχολείται με τους λαγοκέφαλους, ασχολείται με το τι μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ. Και δεν λέω για όλο τον κόσμο, αλλά τελικά πολλοί κόσμος ασχολείται με ανούσια πράγματα και όχι με την ουσία. Και επειδή να σας πω, πολιτική είναι όλα. Δεν γίνεται, κανείς δεν πήγε να φάει σε εστιατόριο που θα του σερβίρει σάπιο φαγητό και να ξαναπάει. Δεν μπορεί το σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτοί που μας κυβερνήσανε και αποτύχανε, να το προσκυνάμε και να το ξαναβάζουμε να μας σώσουν. Δεν μπορεί ο ίδιος που απέτυχε, που είναι ίδιος άνθρωπος, που είναι μπλεγμένος μέσα στο σύστημα, που τον ελέγχουν, που έχει κάνει χάρες και του έχουν κάνει χάρες, δεν μπορεί να μας αλλάξει. Κανείς τους δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς, ενδιαφέρονται για τους λίγους, για τον εαυτό τους, ζωάρα κάνουν όλοι τους. Έβλεπα τον Άδωνη χθες που ήταν με τα ωραία τα γυαλιά, τα πανάκριβα, και έχει γίνει θέμα σήμερα, τα πανάκριβα. Τι στο καλό δηλαδή. Όσοι είναι πολιτικοί έχουν τόσα λεφτά περισσευούμενα και κάνουν αυτή τη ζωάρα.
0: Είδα.
1: Και ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
0: Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι, κύριε Φλωρά. Συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί αναφέρατε αυτό το, αυτό το γεγονός με τον Άδωνη. Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι που τον διώξανε από το τραπέζι όταν πήγε να τους χαιρετήσει και τον είπανε: δεν θέλουμε εδώ πέρα παράσιτα. Φύγε από εδώ πέρα, δεν σου δίνω το χέρι. Ποιος είσαι εσύ? Μας έχετε καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή, τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν? Και του λέει πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχεις εξαγοράσει με έναν πλάγιο τρόπο. Και του λέει: εξαγόρασα 68.000 ανθρώπους. Και ρωτάω: γιατί 68.000 άνθρωποι να ψηφίζουν έναν αποδεδειγμένα ψεύτη, έναν ανίκανο πολιτικό, δυστυχώς.
1: Ένα λεπτό, γιατί αν πάμε με τις ψήφους και τον Τσοχατζόπουλο που λίστευε το κράτος, τον ψηφίσανε εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι, αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί οι 68.000? Γιατί ξέρετε τι θέλω να σας πω, κύριε Φλωρά? Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί φακελάκι, έχουν δεχθεί ένα ρουσφέτι, έχουν δεχθεί ένα βόλεμα του παιδιού τους, έχουν δεχθεί κάποιο τρόπο εξαγοράς, τέλος πάντων. Καλός ή κακός είναι αλήθεια. Και με διάφορους τρόπους, πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και σας ρωτάω. Το εκλογοδικείο γιατί δεν παρεμβαίνει? Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους.
1: Να πούμε λίγο πριν μου πάτε, ο ΠΚΠ και παράνομο. Τα γυαλιά του Άδωνη κάνουν 500-600 ευρώ. Οι 68.000 που τον ψηφίζουν όλοι είναι, έχουν την άνεση να αγοράσουν γυαλιά 600 ευρώ. Ζωάρα δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία που τον ψηφίζει πεινάει. Λοιπόν, αυτό που λέτε με το εκλογοδικείο, τώρα πραγματικά ζούμε σε χώρα, εγώ ξέρετε το έχω γράψει επανειλημμένα, η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Καταρχήν έχουμε λιγότερους βουλευτές, δεν έχουμε 300. Έπρεπε να έχουμε 300, φύγανε και επειδή δεν μπορούν να κάνουν, φύγανε με τους σπαρτιάτες κτλ. Έχουμε 3 λιγότερους. Και επειδή δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Φυσικά αυτό που λέτε. Το εκλογοδικείο έπρεπε να παρέμβει. Μιλάμε για εξαγορά, αυτό με τον ΟΠΚΠ. Είναι αστεία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει δεν πήρανε λεφτά, λέει αυτοί. Δεν κερδίσανε οι πολιτικοί, λέει, που κάνανε τα ρουσφέτια. Μα τι λέτε, πήραν ψήφους. Όλος τους ο μισθός στηρίχθηκε, παίρνουν το μήνα, βάζουν στην τσέπη, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη. Δεν λέω για τα έξοδα γραφείου. Δηλαδή 300.000 την τετραετία. Όλο αυτό στηρίχθηκε σε ρουσφέτη, σε εξαγορά ψήφων. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτή θα είχε παρέμβει η εισαγγελία. Τώρα λέω εισαγγελία, δεν μιλώ για όλους τους εισαγγελείς και λέω είναι ανέκδοτο.
0: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό ο εισαγγελέας, γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει, κύριε Φλωρά. Δηλαδή το έχουμε κάνει ότι είναι στο χέρι του. Ακούστε λίγο, ποινικός κώδικας στο νόμο 4619 του 2019, στο άρθρο 165, μιλάει για δωροδοκία κατά τις εκλογές και λέει ότι δεν επιτρέπεται κάποιος να υπόσχεται δώρα ή ωφελήματα σε ψηφοφόρο. Τιμωρείται όποιος το κάνει αυτό το πράγμα και είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει. Είναι υποχρεωμένος, δεν μας κάνει χάρη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν βγήκε με το Βιλανάκι στη Λάρισα και τη βουλευτή, τον πατέρα της βουλευτής υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι του είχαν δώσει 200.000 για να τον ψηφίσουμε?
0: Βέβαια, ο ίδιος το είπε.
1: Ναι, υπάρχει βίντεο.
0: Ο ίδιος το είπε, βέβαια.
1: Εισαγγελέας ακριβώς. Γιατί αναφέρατε πριν για τις ανεξάρτητες αρχές και για τις δικαστικές. Ναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν κάτι αγγίζει την εξουσία, οι ελεγχόμενοι εισαγγελείς δεν πετάγονται. Και προσέξτε τι είναι το δραματικό. Ο κάθε εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας για κάτι που ακούει που βρίσκεται στα Γιάννενα. Για άσχετο. Γιατί η έννοια εισαγγελέας είναι ενιαία. Δεν είναι πρέπει ένας συγκεκριμένος να παρέμβει. Τι γίνεται? Επειδή ακριβώς όλοι εξαρτώνται από τους από πάνω, από τους από πάνω, οι πολλοί εισαγγελείς δεν μιλάνε και οι αρμόδιοι εισαγγελείς σωπαίνουν είτε γιατί συναλλάσσονται. Δηλαδή, ας πούμε, το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η εισαγγελία γιατί δεν παρενέβη, γιατί αυτός που έπρεπε να παρέμβει είτε συναλλάσσεται με την κυβέρνηση, και το συναλλάσσεται δεν απαραίτητα πήρε χρήματα, πήρε θέση, πήρε το παιδί του διορισμό, του φτιάξανε ένα ωραίο δάνειο, πάντως συναλλάσσεται είναι παράνομο για τον εισαγγελέα, ή το ίδιο είναι λαμόγιο αρμόδιος εισαγγελέας και βλέπει να γίνονται και σου λέει δεν πειράζει, μαφία είμαστε όλοι και δεν μιλάμε.
0: Μα, μα δεν επιτρέπεται, ο νόμος λέει δεν κάνει να δίνει λεφτά. Δεν κάνει να υπόσχεται πράγματα, δε, το εκλογοδικείο θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Και να πω ότι η εξαγορά είναι μόνο με, μέσα από σκάνδαλο, ας πούμε, ή πλάγιους τρόπους. Εδώ πέρα έχουμε βρει υπουργό να έχει 300.000 ευρώ περίπου στο λογαριασμό του και έχουν ανακαλύψει οι εισαγγελείς νέα ορολογία. Αδιευκρίνιστα ποσά, λέει. Πού ξέχει να υπάρξει αυτό, αδιευκρίνιστα ποσά. Έχετε δει εσείς που δεν άνα να αθωώνεται κάποιος με την ορολογία αδιευκρίνιστα ποσά. Εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει.
1: Και προσέξτε, και τι έκανε ο Πιτσιλής η ΑΔΕ, 700 ευρώ έδωσε σε ένα χρόνο Χατζηλή και ο παππούς στην εγγονή του,
0: έτσι, έτσι.
1: Και τα φορολόγησε με 20% για δωρεά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δηλαδή πραγματικά η οργή δεν μπορεί κάπου, δεν μπορεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οργή που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να πυροβολάμε ή να πετροβολούμε. Πρέπει στις εκλογές να βγάλουμε την οργή μας. Και η οργή λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτό το πράγμα. Να λες τον έναν που έχει 200.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, ότι τα έστειλε η πεθερά του, λέει, από την Ιγυρία κτλ. Και, και όλα εντάξει. Τον ίδιο που συλλαμβάνει τώρα η Βελγική, νομίζω, στον Αβραμόπουλο δεν ήταν αυτά.
0: Ο Παπαντονίου ήταν με τη γιαγιά.
1: Και ο Αβραμόπουλος δεν ήταν που έπαιρνε. Κάποιος έπαιρνε.
0: Και ο Αβραμόπουλος έπαιρνε σαν επίτροπο στην Ευρώπη και η Καϊλή είχε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα μέσα και είναι έξω. Αυτή ήταν με το Qatar Gate, ναι. Όμως. Ήταν άλλο σκάνδαλο αυτό.
1: Ναι, λέγανε λοιπόν στον Παπαντονίου που τα στέλνει και εδώ στον άλλον 700 ευρώ χαρτζιλίκι. Δηλαδή ο παππούς στη γιαγιά.
0: Βέβαια.
1: Και όμως θα φορολογηθεί.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Φλώρα, και θέλω να το αναφέρω και αυτό. Εδώ πέρα υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύψαμε. Εδώ στο Focus FM στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τα υδρόμετρα, τα οποία τα έχουν υπερκοστολογήσει όπως κάνουν παντού πλέον. Κανένας δεν κάνει έρευνα αγοράς, όλοι υπερκοστολογούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται που πάνε αυτά τα χρήματα. Εδώ για ανακαινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνουν 10 εκατομμύρια σε κτίρια που δεν νομίζω ότι δίνουν 10 εκατομμύρια, απλά γράφουν ότι δίνουν 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε βγει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι υπάλληλος στη συγκεκριμένη υπηρεσία και μας είχε αναφέρει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή το ότι στο Κιλκής υπερκοστολογούν τα υδρόμετρα με μια αναφορά 42 σελίδες, 42 σελίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ξέρετε τι μου, τι μου είπε χθες εμπιστευτικά, κύριε Φλωρά? Ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 42 σελίδες κράτησε τις 27. Και σας ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο δεν κράτησε και τις 42 σελίδες και ποια στοιχεία αφαίρεσε για να βγουν 27 σελίδες? Και αναρωτιέμαι, ποιος μπορεί να βάλει χέρι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της?
1: Προσέξτε, έχει εξέλιξη αυτό που λέτε, που επιβεβαιώνει τελείως. Δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σιώπησε ουσιαστικά. Χθες το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί το είδα χθες του Ανδριανόπουλου, του Βασίλη, το άρθρο σχετικά. Έπεσε πρόστιμο για την υπόθεση ακριβώς στο Κιλκής με τα υδρόμετρα. 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μόνο στο Κιλκής. Μόνο στο Κιλκής 2 εκατομμύρια. Στην περίπτωση
1: αυτή που αναδείξατε εσείς.
0: Μόνο 2 εκατομμύρια στο Κιλκής. Σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
1: Ναι, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας για να εξυπηρετούνται αυτοί που τους διορίσανε.
0: Ναι, απλά η ερώτησή μου είναι κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη σας διακόπτω. Είναι κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Μέσα στο βουνό, σε ένα δάσος, χτίζει κάποιος ένα σπίτι και κόβει δέντρα. Και είναι παράνομο που κόβει δέντρα. Και κανένας δεν τον λέει τίποτα. Αυτό για χρόνια. Ενώ άμα ένας Έλληνας πολίτης κόψει ένα δέντρο, τον περνάνε από χίλιες υπηρεσίες. Και μετά από χρόνια μαθαίνουμε ότι σε αυτό το δάσος, αυτός που έχτισε το σπίτι και έκοψε όλα τα δέντρα, είναι ο δασάρχης. Τον δασάρχη, ποιος θα τον τιμωρήσει, αφού είναι το δασαρχείο ο δασάρχης? Καταλάβετε τι λέω? Δηλαδή, ποιος θα κοιτάξει τι κάνει ο φύλακας στις φυλακές? Ποιος θα ελέγξει το φύλακα στις φυλακές? Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένας.
1: Δεν έχουμε δημοκρατία που λειτουργεί. Δηλαδή, είναι βαριά κουβέντα. Νομίζουμε, όταν το λέει κάποιος, νομίζουμε ότι μας λένε γραφικούς. Μα δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας. Καταρχήν το Σύνταγμα, ποιος το δει, λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Ποιοι Έλληνες είναι ίσοι? Αν είσαι φίλος του κόμματος, δεν είσαι ίσος, είσαι πιο πάνω από τους άλλους. Αν είσαι διαπλεκόμενος, αν πληρώνεις, δωροδοκείς, Είσαι διαφορετικός. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Ό,τι περιγράφεται αυτή τη στιγμή στη δημοκρατία, το δίκαιο είναι ίσο για όλους. Δεν λέει πουθενά. Εδώ τώρα λέει θα τους πάρουν 2 εκατομμύρια πίσω. Φυλακή έπρεπε να είναι, έπρεπε να έχουν συλληφθεί.
0: Εμα βέβαια.
1: Γιατί δεν συλλαμβάνονται.
0: Εμα βέβαια.
1: Γιατί συλλαμβάνονται.
0: Γιατί δεν έχουμε δικαιοσύνη. Και μιας και το αναφέρεται αυτό για τη δημοκρατία, αν δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη κρατάει μια ζυγαριά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρατάει την ισορροπία. Επίσης η δικαιοσύνη είναι τυφλή για να μην μπορεί να βλέπει ποιον έχει απέναντί της. Επίσης κύριε Βλωρά, κρατάει ένα σπαθί για να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Στην Ελλάδα το σύμβολο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τυφλό, ούτε να κρατάει ζυγαριά, ούτε να κρατάει σπαθί. Θα έπρεπε να κρατάει χρήματα.
1: Έτσι. Για κάποιους, δεν θέλω να είμαστε για όλους, προσέξτε.
0: Για τον Άριο Πάγο που το διορίζει η κυβέρνηση.
1: Μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων που είναι έντιμοι, που κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα δύσκολα, εκεί είναι το θέμα. Σε αυτά που τους συμφέρουν, τα αναθέτουν από πάνω σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Δυστυχώς. Ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Φλωρά.
1: Για τους νέους να επαναστατήσουν. Να καταλάβουν, να πάνε να ψηφίσουν κανέναν από το σάπιο σύστημα και να κάνουν την επανάσταση μέσω της πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλουν να δουν μέλλον. Να πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν, όχι ότι ακούνε, και βλέπουν τη δυστυχία τους και να ξέρουν ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Κανέναν από αυτόν δεν πρέπει να εμπιστευτούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλωρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε, υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή του. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοα Καρνανία, Ενότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Και βλέπετε εδώ πέρα, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, Γρηγόρη Σερέτης, 1 με 4. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Κλασικά, ραντεβού στη 1. Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι!
2: Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Θα περάσουμε καλά απόψε εδώ στα Αγρίνια. Θα το κάψουμε ρε παιδιά. Έτσι μπράβο, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να χορέψετε τώρα. Να πούμε και το καινούργιο τραγουδάκι, αφιερωμένο σε όσους και σε όσες έχουν παραπονιάρα καρδιά. Πάμε!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα. Στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Αττική, τα Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τον Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη. Νέα φωτιά ξέσπασε στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως και τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν αρμόδιοι δίνεται αγώνας για να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο χωριό να απομακρυνθούν προς Δριό. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Φωτιά και στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκένωση. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας πως το ζήτημα δεν είναι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον ανθεληνικό αντιρατσιστικό νόμο, μαλώνουν δήθεν για την ελληνική οικογένεια, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, είτε τον γάμο ομοφυλοφίλων είτε τον αντιρατσιστικό, δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί για την ελληνική οικογένεια. Και όταν έχεις υπουργό την κυρία Μιχαηλίδου, καταλαβαίνεις ότι η οικογένεια διαλύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα, υπογραμμίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Και αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελλώδες βόρεια άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα δυτικά υπηρετικά θα φτάσει 37 με 38 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 32-36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νοτιοανατολική 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6, στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και βεβαίως με την τελική ευθεία για το μεγάλο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Κιέβου. Μεγάλο γιατί δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και θα μάθετε πώς ετοιμάζεται το ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι. Όπως επίσης υπάρχει και φιλικό παιχνίδι του Άρη με σήμερα με την Μόντσα, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Ιταλία και θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και με Ιταλία. Χθες ο Ηρακλής έφερε 1-1 στο φιλικό παιχνίδι το οποίο έδωσε με το Παλέρμο. 1-1 με τον Ιντζάγκη να τρέχει να βγει φωτογραφία με τον Ματζάρη, δείχνοντας τη μεγάλη εκτίμηση και το σεβασμό που έχει προς τον προπονητή του Ηρακλή. 1-1 ο Ηρακλής, ο οποίος είχε και δύο δοκάρια παρακαλώ στο φιλικό. Ήταν καλός ο Ηρακλής, πολύ καλός, και νομίζω ότι έδωσε αισιόδοξα μηνύματα από τη χθεσινή αυτή εμφάνιση. Ο Ηρακλής παίζει με την Πάρμα τώρα και αυτό το μάτς θα είναι τηλεοπτικό. Από το YouTube της Πάρμα φυσικά, ενώ το σημερινό μάτς του Άρη 7 η ώρα με την ομάδα της Μόντσα θα μεταδοθεί από την τηλεόραση, τη συνδρομητική τηλεόραση της Nova. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο από το Open. Υπάρχει και το μάτς του Παναθηναϊκού σήμερα, όπως ξέρετε όλοι σας, 9.30 ώρα. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα. Θεωρώ ότι θα είναι στο ΆΚΑ είναι το παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή έτσι εμφάνιση με την Πάξη. 1-2 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Σήμερα 9.30 ώρα λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Πάξη. Το μάτς αυτό από τον Sky. Πώς τα καταφέραμε και βλέπουμε από τηλεόραση επίγεια, τα ψηφιακή είναι τώρα πλέον, και όχι συνδρομητική, τα παιχνίδια. Δηλαδή το μάτς του ΠΑΟΚ το δείχνει το Open, το μάτς του Παναθηναϊκού το Sky, ο Sky. Άρα είναι ανοιχτά τα κανάλια, μπορείτε να δείτε, αράξετε σπίτι σας και να απολαύσετε τα δύο αυτά παιχνίδια και τις δύο νίκες των ελληνικών ομάδων.

Βγήκε μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Προστατεύουμε το γήπεδο, αγνοούμε τις προκλήσεις, όπως έγραψε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και ζητάει από τους φιλάθλους να αντιμετωπίσουν με σεβασμό κάθε αντίπαλο, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να βλάψει την ομάδα, να στηρίξουν τον προπονητή και τους παίχτες και να τους μπρόξουν προς την νίκη. Και λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θυμόμαστε πάντα ότι εμείς παίζουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και η αστυνομία θα ενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Και βέβαια υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών λέιζερ ή ρήψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, ευρυστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. 7 παρατέταρτο ανοίγουν οι θύρες, 2 ώρες πριν έναρξη του αγώνα, και από τις 3 η ώρα, όσοι έχετε πρόβλημα με τα εισιτήριά σας, το μεσημέρι θα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων για τα εισιτήρια. Τώρα βέβαια θέλω να πω ότι κάτι όσον αφορά αυτό το παιχνίδι, επειδή συνέβη ένα περιστατικό μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, όταν σηκώθηκε μια ρωσική σημαία ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήρθαν από τη Ρωσία. Αυτοί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν από τη Ρωσία και σήκωσαν μια ρωσική σημαία εκεί. Δεν εμπλέκεται κάπου ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βασικά ο πόλεμος και ενδεχομένως αυτές οι όλες διαδικασίες είναι μακριά από τον αθλητισμό. Πρέπει να είναι μακριά από τον αθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία εμπλοκή, δεν ταυτίστηκε ούτε υπέρ της Ρωσίας, ούτε υπέρ της Ουκρανίας, τίποτα. Ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά του και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και όσοι είναι σήμερα στο γήπεδο δεν πρέπει να προκαλέσουν με τέτοια. Δηλαδή να βγάλει κανένας καμιά σημαία ρωσική ή τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, βγάλετε σημαίες του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλύτερα από το να μπλέξει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και κάμερες κλπ. Μην έχετε και τίποτα μπερδέματα. Ακούστε τι σας λέω, κάτι θα ξέρω. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα φορέσει την ασπρόμαυρη ρηγωτή φανέλα. Αυτή είναι η απόφαση. Μαύρη φόρεσε στο πρώτο μάτς. Σήμερα η νέα φανέλα κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου. Ασπρόμαυρη ρηγωτή με τη ρίγα. Και επίσης, επειδή μιλάμε και λέμε για τις προκλήσεις και όλα αυτά, προσέξτε, σήμερα έρχεται στην Τούμπα ένας διαιτητής, ο οποίος, ο Σίλβερ Τζακ, ο Πολωνός, ο οποίος δεν έχει καλό προηγούμενο με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν ένας διαιτητής ο οποίος στον ΠΑΟΚ τον έπαιζε πάντα αρνητικά. Ας μην του δοθεί η δυνατότητα να κάνει κάτι αντίστοιχο και τώρα και ας μην του δοθεί η δυνατότητα να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος ο Σίλβερ Τζακ, γιατί η αντίπαλος ομάδα, δηλαδή η Δυνάμο Κιέβου, δεν έχει τη δύναμη, την ψυχή και την τεχνική και την ποιότητα για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ ή να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ, αυτός που βλέπουμε, αυτός που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι για 75 λεπτά, δεν νομίζω δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αρκεί να είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που είδαμε στο πρώτο μάτς, επαναλαμβάνω, για 75 λεπτά. Άρα για το διαιτητή, αφήστε τον, μην ασχοληθεί κανένας με το διαιτητή. Λοιπόν, επίσης να πω ότι στον Άρη η ισπανική εφημερίδα ΙΑΣ, η οποία βγαίνει και σε ηλεκτρονική μορφή, θεωρεί δεδομένη τη μεταγραφή του Ράφα Μίρ. Ο Ράφα Μίρ είναι ένας παίχτης επιθετικός, 29χρονος, ο οποίος παίζει θέση του σεντερφόρ. Και εκπλήσωμαι, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 4 σεντερφόρ, παιδιά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Άμα τα βάλετε κάτω, Κουαμέ, Καντεβέρε, Μωρόν και Αλφαρελά, τον οποίο τον κάνει δεκάρι τον Αλφαρελά, για να απαλλάξει, επειδή δεν έχει και δεκάρι, τον έχει κάνει δεκάρι τον Αλφαρελά από πίσω. Άρα μένουν τρεις. Θα πάρει και τον Ράφα Μίρ να κάνει τέσσερις. Οι Ισπανοί επιμένουν ότι ο παίχτης αυτός που πέρσι έπαιξε με τη φανέλα της Έλτσε, 27 συμμετοχές, 8 γκολ, λένε ότι κλείνει στον Άρη. Δεν ξέρω αν ο Άρης το ξέρει. Πάντως η ουσία είναι ότι αν εμφανίζεται αυτό το δημοσίευμα, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Άρα κάτι θα υπάρχει και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στο φιλικό με τη Μόντσα, ο Άρης θα φυσιολογικά θα παίξει με μια ενδεκάδα περίπου την ίδια που έβαλε και στο προηγούμενο, αλλά με μια-δυο αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Παλάσιος, δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Μπασίρου, δεν νομίζω ότι θα βάλει τον Γαλανόπουλο. Τέλος πάντων, δεν θα τους βάλει από την αρχή σίγουρα.
Αν κάποιος παίξει λίγα λεπτά μετά στο δεύτερο ημίχρονο ή τίποτα άλλο, μια άλλη ιστορία. Πάντως ο Άρης, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με Διούδη τερματοφύλακα. Και ο Μάικιτς θα παίξει αλλαγή. Στα στόπερ δεν θα βάλει τον, δεν θα πάει ας πούμε με Κάμψη, όπως έχει κάνει με την Αταλάντα κλπ. Και το Γένσεν με το Ματάρ θα παίξουν από την αρχή ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο. Το Γένσεν τον έκανε στόπερ ο προπονητής του Άρη, γιατί δεν έχει και άλλο στόπερ. Φαμπιάνο, Γένσεν λοιπόν στα στόπερ. Δεξιά ο Φαντιγκά. Κάποια στιγμή θα μπει και ο Χαρούπας. Στα αριστερά ο Κέρκες και ο Αντωνιάδης, ίσως και ο Παπασαραφιανός, μάλλον θα ξεκινήσει ο Αντωνιάδης. Στα χαφ, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Βοριαζίδης, Νίνκ και Μπουσαΐτ θα μοιραστούν το χρόνο. Αυτοί οι πέντε. Στα άκρα της επίθεσης ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας, αυτοί οι δύο μάλλον θα ξεκινήσουν. Και ο Δόνης, ο Ντιαλό και ο Αλφαρελά, ο οποίος μπορεί να παίξει και δεκάρι. Και από την αρχή θα παίξουν στην επίθεση ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε και σταδιακά θα περάσει το παιχνίδι και ο Μωρόν. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό μάτς με την ομάδα της Μόντσα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη το γήπεδο. Βοηθητικό είναι γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι. 8 γήπεδα έχουν. 8 γήπεδα, πάρα πολύ ωραίο. Και στο γήπεδο σε ένα από αυτά υπάρχουν και κερκίδες και υπάρχει και sold out, όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον η ομάδα της Μόντσα. Έτσι ανακοίνωσε. Τώρα πόσο κόσμο παίρνει, κανείς δεν ξέρει. Έχουμε μια πιθανή βόμβα του Ηρακλή στο μπάσκετ με την απόκτηση του Μποχωρίδη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Μποχωρίδης είναι στην ομάδα του Άρη, αλλά το ρόστερ του Άρη είναι γεμάτο πλέον, ελληνικό ρόστερ, έτσι. Και υπάρχει μια περίπτωση αποχώρησής του, εφόσον βρεθεί η κατάλληλη συμφωνία. Στον Άρη, ο Άρης έχει πάρα πολλές λύσεις στην περιφέρεια, ίσως να οδηγηθεί σε ανακατατάξει. Βεβαίως ο Μποχωρίδης είναι ιστορία στον Άρη. Δεν ξέρω αν ο Άρης θα τον δώσει έτσι ελεύθερα ή θα τον αφήσει έτσι ελεύθερο για να πάρει κάποια φράγκα από τον Ηρακλή, να τα πάρει όλα αυτός δηλαδή, μην πάρει τίποτα.

Δεν έπαιζε κάπου το Τζαβέλας. 24 συμμετοχές, ένα γκολ, μία ασίστ. 24 συμμετοχές, ένα γκολ, μία ασίστ. Δεν είναι και πάρα πολύ καλός απολογισμός. Γι' αυτό ίσως η Αντάλια Σπορ σκέφτεται να τον δώσει. Οι οικονομικές απαιτήσεις είναι μειωμένες, όπως λένε οι πληροφορίες, σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Αλλά όταν λέμε μειωμένες, είναι 400 χιλιάρικα. Δεν ξέρω αν ο Ηρακλής μπορεί να δώσει 400 χιλιάρικα για ένα χαφ, ο οποίος είχε κάνει 20 τόσες συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ. Για τον Ντάριο Σάριτς. Πάντως, ο προπονητής θα το αποφασίσει. Αν κρίνει ότι του κάνει, τότε θα τον πάρει σίγουρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε. Περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη. Για μεταγραφές δεν μιλάω σήμερα. Θα πω όμως κάτι, μια πληροφορία, πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει λεφτά για παίχτη τον οποίο είχε δώσει πριν από 2 χρόνια και τώρα θα κάνει μεταγραφή από τη Βόλσμπουργκ φυσιολογικά στη Ρώμα. Και μιλάω για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρώμα θα πληρώσει ένα ποσό της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Κουλιεράκη, και από τα 15 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ είχε κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης 20%. 3 εκατομμυριάκια θα μπουν στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο ταμείο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τη μεταγραφή Κουλιεράκη στη Ρώμα που πάει για να τελειώσει. Θα σας δώσω και μια πληροφορία για μια ταλεντάρα που πήρε ο ΠΑΟΚ, τον έκλεψε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ. Θυμηθείτε το όνομα, είναι 15 ετών το παιδί αυτό, είναι μάγος κανονικός, λέγεται Άγγελος Λιάκος. Αυτό το παιδί έχει πατέρα Έλληνα και μητέρα από την Μπουργκίνα Φάσο. Είναι λίγο μελάμψος βέβαια, εννοείται. Τον είχε εντοπίσει η ΑΕΚ το 2024 σε μια προπόνηση της Μικτής Αθηνών στο Ήλιον. Έπαιζε στον Άτλα Κυψέλη, στον Άτλαντα Κυψέλη. Κατευθείαν τον τζίμπησε η ΑΕΚ το 24, 2 χρόνια. Τον πήρε και τον έβαλε στους ξενώνες κατευθείαν. Δηλαδή για να μην χαθεί. Πράγμα που στην ΑΕΚ δεν συνηθίζεται, γιατί είναι από την Αθήνα, πάνε σπίτι σου, οκ. Αλλά τον πήρε και τον έβαλε εκεί. Ήθελε να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η ΑΕΚ. Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν 25-26 έβγαλε μάτια με την ΚΑΠΑ 15. Θεωρήθηκε το next big thing της ΑΕΚ. Και δεν είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ για συμβόλαιο όταν θα έκλεινε τα 15. Και έτσι στους πρώτους μήνες του 26, στο πρωτάθλημα της Super League, αγωνιζόταν ένας διεθνής με την ΚΑΠΑ 16. Αυτός ο παίχτης, ο Λιάκος, έκανε διαφορά. Μπορούσε να πάει στιγμή να τον αποκτήσει ο καθένας με επαγγελματικό συμβόλαιο, καταβάλλοντας ως ελάχιστο ποσό, ως τροφία, 10.000 ευρώ. Πρώτος τσίμπησε την περίπτωση, την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, να πούμε ότι στο παιχνίδι μπήκε ο Παναθηναϊκός και μια ομάδα του εξωτερικού, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολύ καλή κίνηση. Τον πήρε, τον έφερε στη Θεσσαλονίκη. Ο παίκτης ήδη έχει μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους γονείς του και από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας προπονείται με την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ήθελε να φύγει, ο πιτσιρικάς ήθελε να φύγει από τα Σπάτα, ήθελε να παίξει στον ΠΑΟΚ. Και ακούστε τώρα, ρε παιδιά, για ποιο λόγο, το οποίο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά του παίκτη, αλλά το έμαθα από συνάδελφο δημοσιογράφο. Προσέξτε, σας πω. Ο Λιάκος, ο Άγγελος Λιάκος, αυτός ο πιτσιρικάς, κρατήστε το όνομα, Άγγελος Λιάκος. Κάποτε υπήρχε ένας Λιάκος του Πας Γιάννενα, να θυμάστε. Αυτός ο μάγος λοιπόν ο πιτσιρίκος, ο οποίος θα παίζει φέτος στην ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, δεν το ξέρω το παιδί, και έχω δει κάτι στιγμιότυπάκια. Αλλά από τα στιγμιότυπα βλέπεις τώρα την ποιότητα του παίχτη. Ξέρετε γιατί προτίμησε τον ΠΑΟΚ και είπε ναι, θέλω να πάω εκεί? Γιατί παίζει, λέει, ο Κωνσταντέλιας εκεί. Άκου να δεις τι γίνεται. Ακούστε τώρα τι έχει, τι διαμάντι έχει ο ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια, και πώς μπορεί να τσιμπήσει όλες τις ταλεντάρες της Ελλάδας. Αυτός ο πιτσιρικάς 15 χρονών, θέλω να πάω εκεί που παίζει ο Κωνσταντέλιας και να είμαι τον Κωνσταντέλια και να είμαι κοντά στον Κωνσταντέλια και να γίνω σαν τον Κωνσταντέλια. Αυτός ο πιτσιρικάς, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, μάγος, την μπάλα τη μιλάει. ΚΑΠΑ 17, αν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε τη φετινή ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ, μπορείτε να πάτε. Είναι διεθνής, Εθνική Ελλάδος, με την ΚΑΠΑ 16, διεθνής, και είναι παίκτης ο οποίος ο ΠΑΟΚ του έκανε κατευθείαν τετραετές συμβόλαιο, κλειστό, με μισθό, τα πάντα όλα, αλλά αυτά τα οποία λέγονται, ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 200 χιλιάρικα στον πατέρα του για να τον πάρει, να τον ψήσει κλπ, είναι παραμύθια της χαλιμάς. Δεν πλήρωσε τόσα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε όλες τις σπουδές, όλα τα πάντα, το σπίτι, το φαγητό του παιδιού, της οικογένειας, και υπάρχει και μισθός φυσικά.
μηνιαίος μισθός που παίρνει το παιδί και είναι σχετικά νομίζω

ικανοποιητικός για να ζει μια οικογένεια μέχρι και 6 ατόμων με τα λεφτά που θα παίρνει. Αυτός η μάνα του είναι και ο πατέρας του. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Επαναλαμβάνω, ο μπαμπάς Έλληνας, η μαμά από την Μπουργκίνα Φάσο είναι η μάνα. Και ο παίκτης είναι πλέον στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ θα είναι μέχρι το 2028 από σήμερα και ο Περσίδης. Ανακοινώθηκε επισήμως, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Νίκο Περσίδη, στο μπάσκετ φυσικά έτσι, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα για 2 ακόμη χρόνια και θα φορά την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 27-28. 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ ο Νίκος ο Περσίδης και πολύ καλό παιδί. Σοβαρότητα, πειθαρχία, μαχητικότητα το χαρακτηρίζουν χωρίς αμφισβήτηση. 96 παιχνίδια έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Σεζόν 25-26 είχε 6,1 πόντους, 3,9 rebound και 1 assist κατά μέσο όρο σε 28 παιχνίδια πρωταθλήματος. Ενώ σε 18 παιχνίδια στο FIBA Europe Cup η μέση όρη ήταν 4,6 πόντοι, 3,5 rebound και 1 assist. Από τη Χαλκίδα είναι η καταγωγή του, το 95 γεννηθής και ένα παιδί το οποίο αγαπήθηκε από τον κόσμο και χειροκροτείται από τον κόσμο. Έχει παίξει στην εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών 27 Νοεμβρίου του 25. Έβαλε 17 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Ρουμανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Παναμάνω, τον περασμένο Νοέμβριο τον χρησιμοποίησε ως πανούλης κανονικά στην ομάδα. Περσίδης λοιπόν, ο Νίκος ο Περσίδης, ο οποίος υπέγραψε τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028 διετές, νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Πάμε να δούμε τώρα τι θα πετύχει ο ΠΑΟΚ, αν, μάλλον τι λεφτά θα πάρει ο ΠΑΟΚ, εάν πετύχει τη νίκη σήμερα στο παιχνίδι με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Σε κάθε προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να προσθέτει 175.000 ευρώ στα ταμεία του με εξαίρεση τη φάση των play-off, ενώ αυτή η πρόκριση είναι 350.000. 350.000 είναι η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν περάσει δηλαδή σήμερα. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στη League Phase του Europa League παίρνει τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάθε νίκη είναι 450.000 και κάθε ισοπαλία 150.000. Όσο ψηλότερα τερματίσει, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα επιπλέον οικονομικά ωφέλη, γεγονός που κάνει κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι βέβαια ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η πρόκριση στα νοκάουτ είναι 300.000, αν τερματίσει στις θέσεις 1-8 επιπλέον 600.000, αν τερματίσει στις θέσεις 9-16 300.000. Πρόκριση στη φάση των 16 είναι 1.750, πρόκριση στα προημιτελικά είναι 2,5 εκατομμύρια, πρόκριση στα ημιτελικά είναι 4.200.000, πρόκριση στον τελικό είναι 7 εκατομμύρια και κατάκτηση 6 εκατομμύρια. Δηλαδή μια ομάδα που θα παίξει στον τελικό θα πάρει 13 εκατομμύρια αν το κατακτήσει. 13 εκατομμύρια. Βέβαια βάλτε εδώ και τα έσοδα από το Value Pillar ή πυλώνα αξίας που έχει κάθε ομάδα, από το Market Pool, το πενταετές, δεκαετές ranking των ομάδων. Πέρσι ο ΠΑΟΚ πήρε 7.190.000 από το Value Pillar. 7.190.000. Παναθηναϊκός αντιστοίχως που παίζει σήμερα με την Πάξη θα πάρει μπόνους 350.000. Τα μισά είναι τα λεφτά, ακριβώς τα μισά, σχεδόν τα μισά. Τρίτο προκριματικό αν προκριθεί 550.000. Αν τερματίσει στα play-offs, αν μπει θα πάρει μπόνους 750. League Phase 370. Θυμίζω ότι 4,5 ήταν στην League Phase του Europa League. Εδώ 370 στο Conference. Και στον τελικό, να πω βέβαια, και στον τελικό, όσο καλύτερη θέση παίρνεις ρε παιδί μου, πας και παραπάνω, έσοδα προκύπτουν από το Market Pool κλπ. Η ΑΕΚ πέρσι έβαλε στα ταμεία της 1.323.000 ευρώ από το ευρωπαϊκό μέρος και 552.000 από το μη ευρωπαϊκό μέρος. Προσέξτε διαφορές παιδιά, Conference με Europa. Ο ΠΑΟΚ πήρε 7.190.000 από το Value Pillar. Η ομάδα της ΑΕΚ πέρσι στο Conference πήρε 1.323 από το ευρωπαϊκό και 552 από το μη ευρωπαϊκό μέρος. Δηλαδή πήρε περίπου 2 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, 7.190.000. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο διοργανώσεις.

0: Πριν πάμε στο διαφημιστικό των 4.30, ακούστε λοιπόν μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με τους προπονητές του μπάσκετ και με τις ομάδες που κερασιτεχνικές ακόμη. Και ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Προπονητών Ομαδικών Αθλημάτων. Έγραψε ο Παναγιώτης Γιαννάκης ότι ψηφίστηκε νέα νομοθετική διάταξη μέσω της οποίας υλοποιείται ο έλεγχος του δελτίου προπονητή σε όλους τους επίσημους αγώνες. 28 Εβδόμου, χτες ψηφίστηκε. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού στο άρθρο 136, του οποίου γίνεται αναφορά στην υποχρέωση αναγραφής στα φύλλα αγώνων και στα πινάκια του αριθμού δελτίου προπονητή, καθώς και του αριθμού καταχώρησης προπονητή στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αυτός λοιπόν που θα εκτελεί καθήκοντα προπονητή θα ελέγχεται και θα ταυτοποιείται. Ενώ θα προβλέπονται συνέπειες για τα σωματεία που δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν επαγγελματίες προπονητές. Έχουν τον ασβέστη και τον ξασβέστη, που τους πληρώνουν πιο λίγα λεφτά και δεν είναι επαγγελματίες προπονητές. Ή τέλος πάντων, αν όχι επαγγελματίες προπονητές, δεν είναι ερασιτέχνες προπονητές. Κάτι να είναι πάντως. Να έχουν πτυχίο προπονητή. Έτσι λοιπόν, από εδώ και πέρα, όλα τα σωματεία θα πρέπει και όλα τα αθλήματα να έχουν προπονητή στον πάγκο, ο οποίος θα έχει τη συγκεκριμένη ταυτοποίηση και βεβαίως θα έχει και την σχετική κάρτα, γιατί αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες για τα σωματεία. Την ερώτηση που θα δούμε το Πάρμα Ηρακλής, που λέει ο φίλος ακροατής που μας έστειλε. Λοιπόν, θα το δείτε στο παιχνίδι αυτό ανάμεσα στην Πάρμα και τον Ηρακλή, που θα γίνει την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το παιχνίδι αυτό θα το δείτε σε live streaming από το επίσημο κανάλι της Πάρμα στο YouTube. Πάρμα Κάλτσιο 1913 είναι το κανάλι. Παραλαμβάνω, Πάρμα Κάλτσιο 1913, επίσημο κανάλι της Πάρμα, live streaming από αυτό το κανάλι, ζωντανά για το παιχνίδι Πάρμα Ηρακλής. Είναι το τελευταίο μάτς του Ηρακλή και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για ρεπορτάζ, για περισσότερα νέα και για παρασκήνιο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ξεκινάμε από Ιταλία, όπου θα πάμε τώρα, γιατί σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα ο Άρης παίζει το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Μόντσα. Και σε αυτό το παιχνίδι προφανώς ο προπονητής θα βάλει κάποιες πινελιές, έτσι όπως θέλει να δει κάποιους παίχτες. Θα πάμε στην Ιταλία, στον απεσταλμένο του Sfina.gr, τον συνάδελφο Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τελευταίο φιλικό.
1: Από τη Μόντσα.
0: Μόντσα, μάλιστα.
1: Είμαστε στην πόλη, ναι, σε λίγο πάμε προς το γήπεδο.
0: Ωραία πόλη.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, έχει το κλασικό το ιταλικό με τα κλασικά, τα μεγάλες πλατείες, τα κτίρια, τα παλιά, αλλά εντάξει, υπάρχουν και πάρα πολύ καλύτερες πόλεις.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν έχουν αυτό που έχουν οι άλλες ιταλικές πόλεις. Εδώ είναι τώρα η πίστα της Μόντσα, Grand Prix, Formula 1. Όλοι ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Παντού που γυρίσεις και κοιτάξεις έχει καρόσημες και όλοι είναι σε φάση τέτοια. Φόρμουλα, καπέλα, μπλουζάκια.
0: Α, τόσο καλά.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι. Φόρμουλα.
1: Πάντων, εμείς δεν είχαμε, δυστυχώς δεν έχει αγώνα τώρα που ήρθαμε εμείς εδώ. Φόρμουλα 1 εννοώ, έχει ποδοσφαιρικό αγώνα. 7 ώρα Ελλάδος είναι το δεύτερο και τελευταίο φιλικό τέρμι επί ιταλικού εδάφους, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας. Είναι τουλάχιστον ξανά στην Ιταλία 12 Αυγούστου για να παίξει με την Νάπολη. Ουσιαστικά είναι η τελευταία μέρα σήμερα παρουσίας της ομάδας εδώ, αύριο παίρνει το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το φιλικό, προφανώς θα είναι και πολύ πιο δυνατό από εκείνο που προηγήθηκε με την K23 της Αταλάντα. Η Μόντσα είναι μια ομάδα η οποία έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια στη Serie A, πρόπερση υποβιβάστηκε, αλλά φέτος ανέβηκε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Έχει κάνει κάποιες σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις ενίσχυσης. Κυρίως το ιταλικό στοιχείο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη ομάδα και θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό τεστ, εντάξει. Ακόμα και αν είναι Μόντσα, πάει να είναι ομάδα που παίζει και θα παίξει στο καμπιονάτο, άρα καταλαβαίνει κανείς το υψηλό επίπεδο δυσκολίας στο συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι και μια ευκαιρία για τον Μιχάλη Γρηγορίου να βγάλει περισσότερα, ίσως και πιο αξιόπιστα συμπεράσματα για το κατά πόσο η ομάδα έχει αρχίσει να αφομοιώνει όλα αυτά που δουλεύει στις προπονήσεις και που δούλεψε τις τελευταίες περίπου 10 μέρες εδώ στην Ιταλία, στην Λομβαρδία. Και εμείς περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα σε ένα τόσο δυνατό φιλικό αγώνα. Η λογική λέει ότι και πάλι ο χρόνος θα μοιραστεί σε όλους τους παίκτες που είναι στην αποστολή. Ίσως βέβαια να πάρουν λίγο χρόνο παραπάνω αυτοί οι οποίοι θεωρητικά έχουν τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα. Ο Άρης ενδεχομένως να έχει κάποιες απουσίες στο σημερινό φιλικό. Είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστούν ο Μωρόν και ο Ματάρ. Αυτοί οι δύο χθες το απόγευμα δεν έκαναν προπόνηση, έκαναν θεραπεία. Ανάλογα με το πώς θα αισθάνονται σήμερα θα φανεί αν θα τους δώσει χρόνο συμμετοχής ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επίσης περιμένουμε να δούμε αν θα δώσει χρόνο συμμετοχής και στους δύο παίκτες που εντάχθηκαν στο σύνολο τελευταίοι και αναφέρομαι στον Μπασίρου και τον Παλάσιος. Ο Μπασίρου ίσως έχει κάποιες παραπάνω πιθανότητες να προλάβει να του δοθεί μάλλον κάποιος χρόνος. Με τον Παλάσιος θα δούμε, γιατί ο Παλάσιος ήρθε και πιο αργά από τον Μπασίρου, έχει λιγότερες προπονήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν πάβει να μειώνει το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου αγώνα.
0: Ναι.
1: Είναι τηλεοπτικό το μάτι, έτσι θα το δείξει η Nova στις 7. Θα γίνει στο υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο της Μόντσα, που έχει το όνομα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που είναι μορφή της πόλης. Από εδώ είναι η καταγωγή, σημαντικές επενδύσεις. Ήταν μάλλον μορφή, γιατί δεν βρίσκεται πλέον ζωή. Επενδύσεις, πολλά χρήματα εδώ. Πήρε την ομάδα από χαμηλές κατηγορίες, την ανέβασε στην Σέρια. Άρα εδώ πίνουν νερό στο όνομά του, που λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να δούμε και το αθλητικό κέντρο, έτσι να πάρουμε και εμείς μια εικόνα από το πώς είναι στις ευρωπαϊκές ομάδες κάτι τέτοιο.
0: 8 γήπεδα, 8 γήπεδα λένε έχει.
1: Έχει 8 γήπεδα, ναι. Έχει 20 αποδυτήρια.
0: 20
1: 3 ή 4 γυμναστήρια εκεί μέσα. Λογικά, γιατί ακόμα δεν το είδαμε, εντάξει, θα πρέπει να είναι τεράστιες έκταση.
0: Top.
1: Ναι. και θα έχει έτσι ενδιαφέρον και ρεπορταζιακά να το ρίξουμε μια ματιά.
0: Βέβαια. Με τα γραφικά υπάρχει κάτι?
1: Με τα γραφικά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη για να μην ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ισπανού, του Ρασαμίρ, του επιθετικού. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το θέμα που υπάρχει έτσι, αυτή η ιστορία με την καταδίκη του πρωτόδικα πάντα. Όχι ότι έχει λυθεί, απλά ο ίδιος έκανε αίτηση, βασικά να πούμε ότι έχει κάνει έφεξη την πρωτόδικη απόφαση, έχει δεξί 8,5 χρόνια φυλάκιση και ένα βαρύ πρόστιμο, έχει κάνει έφεξη. Απλά έκανε και μία κίνηση, απευθύνθηκε στο δικαστήριο, ζητώντας να του επιτραπεί να πάρει το διαβατήριό του και να μπορεί να ταξιδεύσει εκτός Ισπανίας. Έγινε αποδεκτό, ο παίκτης πήρε το διαβατήριό, τώρα μπορεί να έρθει η Ελλάδα με την υποσημείωση βέβαια ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο ισπανικό προξενείο. Μέχρι δηλαδή να τελεσθητική σε όλη αυτή η υπόθεση. Μάλλον για 3 χρόνια θα είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει. Μένει ελεύθερος από τη Σεβίλη παίρνοντας και μια γενναία αποζημίωση. Οι Ισπανοί γράφουν ότι θα πάρει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο και μόνο για να λύσει το συμβόλαιο του. Και αυτή θα είναι λογικά μια κίνηση η οποία ίσως ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Για στόπερ και αριστερό μπακ, για στόπερ το όνομα του Σλάτκα που κυκλοφόρησε χθες, ενός Σλοβάκου στόπερ, είναι ένας παίκτης τον οποίο έχει τσεκάρει ο Άρης, αλλά δεν είναι η πρώτη επιλογή και μάλλον δύσκολα ο Άρης θα κάνει κίνηση προς αυτόν τον παίκτη να του καταθέσει επίσημη πρόταση. Άλλος είναι ο παίκτης που ενδιαφέρει τον Άρη και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για Ισπανό που παίζει κιόλας στην Ισπανία και είναι και αριστεροπόδαρος με τον οποίο ο Άρης είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Και αριστερό μπακ δεν υπάρχει κάτι, περιμένουμε.
0: Ωραία, σε αναμονή λοιπόν το παιχνίδι 7 η ώρα μεταδίδεται από την Νόβα σήμερα. Ο Άρης με τη Μόντσα. Θα έχει Αριανούς πιστεύω. Αριανούς θα έχει.
1: Κοίταξε, τώρα που φτάσαμε εδώ, ήδη έχουμε δεχθεί εμείς κάποια τηλεφωνήματα εδώ οι δημοσιογράφοι μας στην αποστολή από φίλους του Άρη να έρθουμε, να μην έρθουμε. Βοηθήστε μας να μπούμε, να μην μπούμε. Και εγώ πιστεύω θα έχει κάποιους φίλους του Άρη.
0: Κάποιους θα έχει, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Παντελίδη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, επειδή προηγουμένως λέγαμε κάποιες ειδήσεις γενικότερα, στη σκούπα του ρεπορτάζ θα δώσω και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει σήμερα με την Μπάξη. Ήρθε ο Κάγκουα, είναι στην Αθήνα. Θα είναι στο ΆΚΑ για το παιχνίδι με την Πάξη σήμερα το βράδυ. Ο Κίνγκς Κάγκουα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Η Χάπουελ Μπερσεβά ανακοίνωσε την πώλησή του και ο ίδιος χτες έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι. Και μάλιστα είναι από τη Ζάμπια ο συγκεκριμένος. Είχε μία assist στο 2-0 επί της Βίκινγκουρ. Χτες παίξανε, που πέρασε στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία μαζί του μετά από πολλές διαπραγματεύσεις με τους Ισραηλινούς, με τους Εβραίους, με τη Χάπουελ Μπερσεβά. Και αυτό που απέμενε ήταν να παίξει στη ρεβάνς με την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ για το δεύτερο προγραμματικό. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν κερδίσει οι Ισλανδοί 2-1. Ο Κάγκουα απέτυχε τον γκολ της Χάπουελ. Αλλά στο τελευταίο παιχνίδι, το χθεσινό, έδωσε την ασίστ για το 2-0 στο 80, που σφράγισε και την πρόκριση ομάδας. 2-1 χάσανε στο Ρέικιαβικ. 2-0 κέρδισαν χθες. Έτσι ο Κάγκουα έφυγε και σήμερα βρίσκεται στην. Μάλλον όχι σήμερα, είναι Πέμπτη, αύριο, Παρασκευή θα έρθει. Παρασκευή. Για να ανακοινωθεί και τυπικά από τον Παναθηναϊκό. Πάντως λένε κάποιοι ότι μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ στο ΆΚΑ. Δεν το ξέρουμε. Ή θα έρθει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μπορεί και σήμερα το βράδυ να βρίσκεται στην Αθήνα ο συγκεκριμένος. Μεταγραφή δηλαδή του Παναθηναϊκού. Επίσης υπάρχει μια μεταγραφή η οποία δόθηκε με δανεισμό από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Παπακανέλος, ένας καλός παίκτης, ο Αντώνης Παπακανέλος, ένας πιτσιρικάς ο οποίος είναι στην συνομοταξία του Μουζακίτη και του Κοστούλα. Ο Παπακανέλος θα παίξει στον Αστέρα Τρίπολης, Αστέρα Άκτορ. Θα είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν σήμερα με επίσημη ανακοίνωση. Αυτός είχε ξεκινήσει από την Τρίπολη. Τον πήρε ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη, από τον Αστέρα Άκτορ. Το 24 πήρε το Youth League, ήταν παίχτης του Ολυμπιακού, 15 συμμετοχές, 5 γκολ, 4 ασίστ, πήγε πολύ καλά. 15 συμμετοχές και 1 γκολ με τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Ολυμπιακό Β', 9 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, τον έβαζε με τη Λίμπαρ, και συνολικά 22 συμμετοχές με τη Ρίο Άβε, στην οποία είχε δοθεί δανεικός, έπαιξε πέρσι εκεί, διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια. Αντώνης Παπακανέλος είναι παίχτης πλέον του Αστέρα Τρίπολης.

Επίσης ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Γκουστάβο Σα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις σήμερα μετά την μεταγραφή του. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, είναι το καλύτερο βήμα που θα μπορούσα να κάνω στην καριέρα μου, αυτό που χρειαζόμουν για την καριέρα μου. Ξέρω την ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού και μπορώ να παίξω όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, είπε χαρακτηριστικά ο Σα, ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Βέβαια, να πω ότι φέτος ο Ολυμπιακός πίσω θα πρωτοπαίξει, να δούμε, γιατί εκεί θα υπάρχει λίγο, έτσι, λίγο σκοτωμός γενικά για την ενδεκάδα. Θα το δούμε στην πορεία. Η μεταγραφή που ανακοίνωσε ο Άρης στον μπάσκετ, ο Χαραλαμπόπουλος, έκανε και αυτός δηλώσεις που είπε ότι θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για να βλέπουν τον Άρη να κερδίζει φιλαθλή του, και με το Σπανούλι έχουμε μια πάρα πολύ καλή χημεία και προετοιμασία και δουλειά. Ξέρω τι θέλει, ξέρει τι μπορώ να κάνω και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος του Άρη και της νέας προσπάθειας στην ομάδα, λέει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Για το φίλο που ρωτάει για την ομάδα της Ρώμα, είναι τελικό. Δηλαδή ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το γράφει, αλλά από τη στιγμή που ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο έχει επαφή, γιατί είναι και μάνατζερ παράλληλα, δηλαδή τέλος πάντων έχει πολύ καλή σχέση και μάνατζερική. Κωνσταντίνος Κουλιαράκης του AS Ρώμα λέει χαρακτηριστικά. Here we go. Πάμε. Λέει για συμφωνία μεταξύ Wolfsburg. Έχει τελειώσει η συμφωνία και με τον ίδιο τον παίχτη, όπως τουλάχιστον ανακοινώνει. Είναι 15 εκατομμύρια ελεύθερη μεταγραφή, 15 εκατομμύρια για τον Κουλιαράκη για να γίνει αμυντικός στην νέα Ρώμα. Αμυντικός ο Κουλιαράκης, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ιταλία, που πιστεύω προσωπικά θα κάνει μεγάλη καριέρα εκεί, γιατί του πάει και το πρωτάθλημα, πιστεύω εγώ, είναι μια χαρά το πρωτάθλημα της Ιταλίας για τον Κουλιαράκη. Θυμίζω ότι στη Ρώμα έκανε τεράστια καριέρα ο Τραϊανός Δέλας, ο οποίος πήγε εκεί. Επίσης μην ξεχνάτε ότι στην Περούτζια ο Βρίζας έκανε φοβερή καριέρα, εδώ δεν έπαιζε, δεν τον έβαζε εδώ ο Μπάγεβιτς τότε, αν θυμάστε, προπονητής του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, και ήρθαν να τον δουν οι μάνατζερ σε ένα φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τον έβαλε αλλαγή ο προπονητής, ο κύριος Μπάγεβιτς, έπαιξε ένα ημίχρονο, και από το ένα ημίχρονο που έπαιξε τον αγόρασε η Περούτζια κατευθείαν, και πήγε στην Περούτζια και έκανε καταπληκτικές χρονιές. Μετά πήγε στη Θέλτα ο Βρίζας, αλλά στην Περούτζια έκανε καταπληκτικές χρονιές με εκείνον τον τρελό τον προπονητή, τον Φαλακρό, ο οποίος Βρίζας νομίζω ότι εκεί βρήκε την Άγια Χαρά του στην Ιταλία. Δηλαδή ο Έλληνας ο οποίος φεύγει και πάει και εδώ, και ο Χριστοδουλόπουλος έκανε καριέρα στην Ιταλία. Έπαιξε ομάδες, μπορεί να μην έπαιξε σε Ρώμα κλπ, αλλά έπαιξε καλές ομαδούλες στην Ιταλία. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και αυτός. Και επίσης και άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Μανολάς στη Ρώμα. Δηλαδή οι αμυντικοί στο παρελθόν έχουν παίξει αυτές τις Ιταλικές. Η Ρώμα ειδικά την ψάχνει για Έλληνες παίχτες. Αρκετές φορές έχουν γίνει, και θυμίζω παλαιότερα το 2004, όταν ο Ζαγοράκης μετά την κατάξη του Euro πήγε στην Πολώνια. Όλοι το θυμάστε. Πήγε στην Πολώνια και έμεινε εκεί ένα χρόνο για να επιστρέψει μετά στον ΠΑΟΚ. Για να έρθει στον ΠΑΟΚ και να γίνει το 2006-2007. Στον δικέφαλο του Βορρά έπαιξε με Γούμενο τότε πρόεδρο, και το 2007 ανέλαβε τον ΠΑΟΚ ως πρόεδρος. Αυτή είναι η ιστορία για την περίπτωση Ζαγοράκη, αλλά νομίζω ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Η Ρώμα εκτός του Κουλιαράκη παίρνει και το εννιάρι το εννιάρι όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, τον Κάστρο. Ο Κάστρο λοιπόν, ο Αργεντινός Σαντιάγο Κάστρο, από την Πολώνια πάει στην ομάδα της Ρώμα, 21 ετών, 35 εκατομμύρια ευρώ, συν τον Ντόμπικ, ο οποίος πάει αυτό στην Πολώνια δανεικός. Ο Κάστρο 7 γκολ πέρσι στην πρώτη κατηγορία Serie A, θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 9, και στην επίθεση θα είναι ο Ντόνιελ Μάλεν και ο Πάολο Ντιμπαλά. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια πολύ καλή τριπλέτα μπροστά. Ο Τζιάν Πέτρο Γκασπερίνι, προπονητής στην Ρώμα, η τρίτη ομάδα πέρσι, η καλύτερη επίδοση από τη σεζόν 17-18, θα παίξει το Champions League, και πάει εκεί και ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης. 3 εκατομμύρια ευρώ θα μπουν στα ταμεία του ΠΑΟΚ, στο ταμείο του ΠΑΟΚ, από τη μεταγραφή αυτή, η οποία θα είναι 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει το 20% της περίπτωσης μεταπόλησης, γι' αυτό η μεταγραφή θα στοιχήσει αυτό το ποσό. Πριν από λίγο έγινε σήμερα εκκλήρωση του μπάσκετ, του πρωταθλήματος μπάσκετ για τα δύο κύπελα Ελλάδας των γυναικών, το κύπελο Ελλάδας των γυναικών και το League Cup των γυναικών. Και η κλήρωση έχει τα εξής: πρώτη φάση 26-27 Σεπτεμβρίου, Πρωτέας Βούλας Άρης, ΠΑΣ Γιάννενα Αμίντας, Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου και ΠΑΟΚ Πάνθυρες Καβάλας. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Ο νικητής του 1 παίζει με τον νικητή του 4. Δηλαδή αν κερδίσει ο Άρης τον Πρωτέα Βούλας, παίζει με τον ΠΑΟΚ, αν κερδίσει τους Πάνθυρες Καβάλας. Ο 1 με τον 4 κατευθείαν, ΠΑΟΚ Άρης, 23 Δεκεμβρίου. Ο Παναθλητικός με τον Αθηναϊκό στη δεύτερη φάση είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός με τον νικητή του αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα Αμίντας, δύσκολο παιχνίδι θα έχει. Και ο Παναθηναϊκός με τον νικητή του αγώνα Πανσεραϊκός Κρόνος Αγίου Δημητρίου, μεγάλη ντερμπάρα.
Από εκεί και πέρα, στις γυναίκες να πούμε, θα έχουμε στο Βορρά πρώτη αγωνιστική 29 Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς και Κούπα Κιλκής Χάνφ. Αυτή είναι η κλήρωση, Women's League Cup για την ακρίβεια. Ομάδες οι οποίες παίζουν στη National League, όπως τη λέμε εμείς στους άντρες, την 2 και την 1. Και έτσι λοιπόν σε Βορρά και Νότο, και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την κλήρωση, Πανόραμα Απόλλων Καλαμαριάς και Κούπα Κιλκής Χάνθ. Ο νικητής του αγώνα του ενός παίζει με τον νικητή του άλλου. Αυτή είναι η κλήρωση η οποία έγινε σήμερα στο μπάσκετ. Και βέβαια αύριο, θυμίζω, Παρασκευή, είναι και η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ομάδες τρίτης εθνικής σχετικά. Ενώ σήμερα περιμέναμε να δούμε τι γίνεται. 11:30 θα γίνει η κλήρωση αύριο. 11:30 κλήρωση πρώτης και δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας. Και οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος στην κλήρωση είναι Αναγέννηση Καρδίτσας, Άθενς Καλυθέα, Απόλλων Καλαμαριάς, Ελλάς Σύρου, Ζάκυνθος, ΑΕΛ Άρισσας, ΑΕΛ δηλαδή, Νίκη Βόλου, Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης, Πανθρακικός, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός, Πύργος, Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα είναι η ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο, άσχετα αν στη ΓΑΜΑ Εθνική, παίρνει κανονικά μέρος στην κλήρωση. 14 ομάδες. Και στο δεύτερο προγραμματικό θα πάρουν μέρος 22 ομάδες και ούτω καθεξής. Να πούμε ότι οι ομάδες της Super League μπαίνουν αργότερα. Επαναλαμβάνω, αύριο 11:30 ώρα το πρωί θα λάβουν μέρος στον πρώτο προγραμματικό γύρο 14 ομάδες, οι 13 της Super League 2 και ο τροπεούχος ΑΟ Τρίκαλα. Ένα ζευγάρι θα προκύψει από αυτό εδώ και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν άνευ αγώνα στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Και συνεχίζουμε κανονικά με τις κληρώσεις.

Λοιπόν, δεν έχει κάποια ανακοίνωση αυτή τη στιγμή από το Διετικό Δικαστήριο. Δεν έχει κάποια ανακοίνωση για αυτό που περιμένουμε να μάθουμε, αν ο Παύλος Μελάς θα είναι στη γάμα εθνική κατηγορία από την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει βγει. Τον Παύλο Μελά εκπροσωπεί κάτω στην Αθήνα ο κύριος Βασίλης Γκαγκάτσης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί μετά την απόσυρση του Καμπανιακού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αυτομάτως από την ένωση η οποία εκπροσωπείται ο Καμπανιακός, δηλαδή από την ΕΠΣ Μακεδονίας, πρέπει να πάει ο δευτεραθλητής ανεβαίνει έτσι κι αλλιώς, είναι η ΜΠΑΜ. Πάει λοιπόν ο τριταθλητής. Ποιος είναι τρίτος? Είναι ο Παύλος Μελάς, ο οποίος έχασε από την ΜΠΑΜ 1-0 στο μπαράζ εκείνο του Σταυρούπολης, και η ΜΠΑΜ πήγε γάμα εθνική και ο Παύλος Μελάς έμεινε στην Α1. Τώρα όμως ο Παύλος Μελάς έχει ελπίδες σήμερα να αποφασιστεί να παίξει στη γάμα εθνική κατηγορία. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 5. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα, πώς θα παίξει το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Θα έχουμε και συνεντεύξεις, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα έχουμε και Ηρακλή, για το τι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα όμως πάμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί για κάτι.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.